0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: ξέρετε ότι...
1: Όταν σας κάνουν σοβαρές ερωτήσεις, οφείλετε να δίνετε σοβαρές απαντήσεις. Όπως ο Αργύρης Αγγέλου.
2: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Τι λες καλή μου γυναίκα, εγώ δεν ακούω ράδιο, ακούω κοσμοράδιο.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους, Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος. Χάρτινες αγάπες. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιώργο Σαμπάνη και τον Νίκο Μακρόπουλο. Από Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος. Χάρτινες αγάπες. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιώργο Σαμπάνη και τον Νίκο Μακρόπουλο. Από Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

0: παίζει ράδιο είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.
1: Σε είδα πάλι να με κοιτάζεις. Γεια σου τι κάνεις, να μου φωνάζεις. Σε είδα πάλι ξαφνικά

0: Κοσμοράδιο, ακούγε Κοσμοράδιο. Το εμπιστεύονται 29 κατασκευαστές θεατρικών παραστάσεων. Μεταξύ τους και ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Η μουσική όπως την θέλεις. Όταν τη θέλεις. Κοσμοράδιο 95,1.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
2: Μπράβο.

0: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος. Χάρτινες αγάπες. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιώργο Σαμπάνη και τον Νίκο Μακρόπουλο. Από Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
0: Στέλλα Καλή.
1: Τίτλος:
0: Δεν παλεύετε.
2: Όχι.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Τι

0: ξέρεις ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Χωρίς εσένα

0: Ναι.
1: Ναι, γεια σας.
0: Έλα μου.
1: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
0: Όχι, Μανούλα μου, δεν ακούω ράδιο. Μόνο Κοσμοράδιο. 95,1.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους.
0: Μόνο Κοσμοράδιο.
2: 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος. Χάρτινες αγάπες. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιώργο Σαμπάνη και τον Νίκο Μακρόπουλο. Από Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Υπάρχει ένα συγκεκριμένο site, ναι, που το έχει φτιάξει μια κοπέλα έτσι από την Νότια Κορέα.
2: Ωραία. Ωραία. Ξέρει τι πάει να πει shopping και σου λέει: σου δίνω την ευκαιρία να νιώθεις αυτή τη χαρά, ναι, την έκρηξη δοπαμίνης, αλλά ουσιαστικά δεν ψωνίζει τίποτα.
1: Δεν θα σου έρθει ποτέ αυτό που θα κάνεις.
2: Fake hole.
1: Απλά θα σου φτιάξει την διάθεση.
2: Δηλαδή, μπαίνω εγώ παραγγέλνω, ρε παιδί μου, πες τι να παραγγείλω. Μια πολύ ακριβή τσάντα, λέω, ναι, τώρα, που δεν θα δίνω ποτέ τόσο λεφτά. Αλλά τι ωραία, μπράβο μου.
1: Την πήρα, όχι.
2: Εικονικά.
3: Όχι.
2: Δεν έχετε ποτέ.
3: Εγώ, παιδιά, αυτό το κάνω με τις πλατφόρμες delivery.
1: Ναι,
3: μπαίνω, δεν παραγγέλνω, αλλά προσπαθώ να κάνω.
1: Μυρίζει την οθόνη.
3: Μου βγάζει εκείνη την πινιάτα που κάνει και πρέπει να βάλω ακριβώς 20 ευρώ για να μου βγάλει την έκπτωση που κάνει 13.
2: Ναι.
3: Νιώθω την εξική ικανοποίηση, ναι, ότι αλλά έκανα και μετά λέω: άντε, φάω ρεβίθια τώρα που έχει.
2: Μπράβο, μέσα. Γιώργο!
3: Πάτε, πολύ μέλη. Καλά, δεν τα πάω.
2: Εξαιρετικά. Από μένα είναι μπράβο.
3: Ευχαριστώ, Μιράντα.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
4: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
0: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
5: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

101. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Είναι πέντε, αλλά παίρνουν όλα 10.

μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ακούστε.

0: φέρνουμε μαζί.
1: Με γλιτώνεις την καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου, δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

0: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος. Χάρτινες αγάπες. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιώργο Σαμπάνη και τον Νίκο Μακρόπουλο. Από Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Επιτυχίες δεν ακούς στο ράδιο, τις ακούς στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Υποθετικό το σενάριο, αλλά ποτέ δεν ξέρεις.
2: Πείτε ότι κάνετε μια πρόταση γάμου και σας απαντάνε.
3: Σοφία.
2: Ότι θέλουν χρόνο να σκεφτούν. Τι κάνετε.
3: Σοφία.
1: Πας στην επόμενη, λέει ο Γιώργος.
2: Μάλιστα. Κατευθείαν για πρόταση.
1: Έχεις το δαχτυλίδι έτοιμο.
2: Ωραία.
1: Φέρ το εδώ, καλέ, Παόλου. Ξέρεις την απάντηση πριν την πρόταση, λέει η Μαρία Ελένη. Δεν χρειάζεται έτσι χρόνο να σκεφτείς.
4: Όριμο αυτό.
1: Ενώ ο Κωνσταντίνος λέει κάνεις πρόταση γάμου στην κολλητή τη.
4: Εκεί να δει αντιδράσει.
2: Κολλητή θα τέλειω.
4: Σίγουρα. Αυτό το κάνεις για τσίγκλισμα.
2: Εν αδερφή της, ρε. Ποια κολλητής, ακόμα
1: στη
2: καλύτερα.
1: Στη μάνα, ρε.
2: Παπακαλιά της likes της.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Το Κοσμοράδιο ακούγεται στο σπίτι, στο γραφείο, στο αυτοκίνητο, ακόμη και στη μηχανή. Το επιβεβαιώνει και ο Θανάσης Κουρλαμπάς.
6: Ναι, γεια σας.
7: Ναι, ναι, παρακαλώ, πείτε μου λίγο γρήγορα γιατί είμαι στη μηχανή.
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
7: Αν ακούω Κοσμοράδιο, φυσικά.
6: Ράδιο.
7: Αλλά ακούω γενικά ράδιο, όχι, σας είπα, ακούω Κοσμοράδιο. Ναι, ευχαριστώ.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
8: Τσαλίκα Recycling.
5: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
8: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
5: Τσαλίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
8: Τσαλίκα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο. Μέλλον.
9: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
10: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
0: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
11: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Προφυλακιστέ οι δύο φερόμενοι ως εγκέφαλοι της εγκληματικής οργάνωσης που χρησιμοποιούσε εικονικές εταιρείες, διαπράττοντας φορολογικές απάτες σε βάρος του δημοσίου. Περιφερειακός. Νυχτερινές εργασίες συντήρησης θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων απόψε και αύριο από τις 10 το βράδυ έως τις 6 το πρωί της επόμενης ημέρας, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Πλάκα. Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία της ταυτοποίησης των 6 νεκρών που ανασύρθηκαν από τα συντρίμια του κτηρίου μετά τη φωνική έκρηξη. Οι έρευνες για τη διερεύνηση των αιτιών της τραγωδίας συνεχίζονται. Παρίσι. Τουλάχιστον 800.000 κόσμου βρέθηκαν στην τεράστια υπαίθρια λειτουργία του Πάπα στην Place de la Concorde. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, το ζευγάρι του τελικού του Super Cup απόψε στις 8 το βράδυ. Γενικά ήθεσε ο καιρό σήμερα με τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις, 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 16 βαθμούς Κελσίου, ενώ η υδράγυρος θα φτάσει μέχρι τους 24. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1.

0: όλα μαγικά και ναι, μια μαγική κυριακάτικη καλημέρα θα σου πω κι εγώ, μόλις 3 λεπτάκια μετά τις 8. Καλημέρα στην παρέα, Κοσμοράδιο 95,1, Μαρίνα Μαρτίδου μαζί σου και ναι, έχω έρθει να σε ξυπνήσω. Κλασικά πράγματα. Κάθε σου κούτα λέμε από νωρίς, από τις 8 ξυπνάμε παρέα. Σήμερα λοιπόν 27 παιδιά του Σεπτέμβρη και νομίζω ότι ο καιρός είναι λίγο καλύτερος. Εντάξει, δεν είναι πλέον καλοκαίρι. Το έχω πάρει απόφαση, σχεδόν δηλαδή. Αλλά δεν κάνει κρύο. Τα φιλιά μου σε όλους σας. Ελπίζω όμορφα να περάσετε χθες το Σάββατο και τώρα Κυριακή. Ναι, αυτή η μέρα να είναι όντως όπως πρέπει να είναι. Χαλαρή. Εμείς θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. Εννοείται με επιτυχίες μουσική, τα νέα σου, τα νέα μου. Επικοινωνούμε πάντα. Τα λέμε και στα social 61 82 951. Είναι το Viber για την επικοινωνία μας. Και αμέσως τώρα πάμε να δούμε τι παίζει στους δρόμους της πόλης από πλευράς κίνησης. Εντάξει, είναι ακόμα πολύ νωρίς και εγώ τώρα που ερχόμουν, τίποτα παιδιά δεν είχε, χαλαρά παντού, δεν έχει βασικά πουθενά καθυστερήσεις, ούτε και στον περιφερειακό, που όμως βέβαια ένα μεγάλο μέρος του παραμένει κλειστό λόγω των εργασιών του flyover. Είμαστε έτοιμοι για επιτυχίες? Ναι, είμαστε, το ξέρω ότι είσαι και εσύ, έρχονται πολύ ωραία τραγούδια, αλλά πρώτα flashback, πολύ ωραίο τραγούδι, πάμε να το θυμηθούμε από Έλενα Παπαρίζου, το φιλί της ζωής.
1: Καράβι που κυλάει στα νερά. Γλυκός προορισμός.
0: Αλλά πρώτα flashback, πολύ ωραίο τραγούδι, πάμε να το θυμηθούμε από Έλενα Παπαρίζου, το φιλί της ζωής.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Να τη χαίρεσαι, Δέσποινα Βανδύ. Μας αρέσει πολύ εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα σου. Έτσι, καλημέρα λοιπόν σε όλη την παρέα. Σε ένα που τώρα ξυπνάς, σε ένα που ήδη έχεις ξυπνήσει. Αλήθεια, βρε παιδιά. Πόσοι είστε ξύπνοι, για έλατε, για δώστε παρουσίες. Το Viber του σταθμού σε περιμένει και σήμερα το πρωί να κάνεις την εμφάνισή σου. 6982-951-951 και εννοείται τα λέμε κλασικά και στα social. Λοιπόν, Facebook, Instagram. Έχουμε εννοείται και κανάλι στο YouTube. Έχουμε και TikTok. Να θες να γελάσεις, γιατί όχι. Και όμως μου έχετε στείλει, παιδιά, μηνύματα τα οποία μάλιστα είναι από την χθεσινή πάρα πολύ μεγάλη συναυλία που έδωσε η Άννα Βύση, και εγώ χαζεύω βιντεάκια, δεν σας κρύβω. Και όντως ήταν φαντασμαγορικά. Θα τα σχολιάσουμε. Άπειρο κόσμο είχε. Τι να κάνουμε, δεν πήγαμε. Τα βλέπουμε τα βιντεάκια. Εντάξει, ας πάμε από τη θετική πλευρά. Γλιτώσαμε την ταλαιπωρία, γιατί σίγουρα με τόσο κόσμο μια ταλαιπωρία την έχεις. Δεν ζεις βέβαια από κοντά όλο τον παλμό, αλλά τα βιντεάκια δεν μπορείς να πεις, μια δουλειά την κάνουν. Λοιπόν, μένεις εννοείται εδώ. Επανέρχομαι με περισσότερη μουσική. Σου έχω και πολύ ωραίο διαγωνισμό σήμερα.
1: Λοιπόν, τι χρειαζόμαστε για την ανακαίνιση?
0: Πλακάκια.
1: Ωραία. Πόσα?
0: Δεν ξέρω.
1: Τι σχέδιο?
0: Δεν ξέρω.
1: Τι χρώμα?
0: Δεν ξέρω.
1: Τι ξέρεις?
0: Ότι θα τα πάρουμε από τον Κατόγλου που έχει Tile Days.
1: Tile Days?
0: Μεγάλες ευκαιρίες σε επώνυμα ιταλικά και ισπανικά πλακάκια, αλφα ποιότητας, από 8 ευρώ το τετραγωνικό.
1: Tile Days στον Κατόγλου. Όλο το Σεπτέμβριο στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.

Όσο ζω μαζό και μη μου ζητάς, το θυμηθήκαμε παρέα φυσικά εδώ στο πρωινό σου κου, που είμαστε μαζί λοιπόν από τις 8 και θα είμαστε μέχρι τις 12. Καλημέρα σου, τι γίνεται παιδιά, πώς μου είστε, σε τι φάση σας πετυχαίνω. Βλέπω όμως μηνύματα. Καλημέρα στην Κατερίνα από Γιαννιτσά, εδώ είναι και ο Θοδωρής, εδώ είναι και η Χαρά. Άντε παιδιά, εσείς γιατί έχετε ξυπνήσει τόσο νωρίς, για πείτε. Λοιπόν, 6982-951-951 είναι το Viber λοιπόν. Για να τα λέμε, σήμερα σου έχω παρακαλώ 2 διαγωνισμούς, δεν θα τους ξεκινήσω όμως ακόμα. Θα σας περιμένω έτσι να μαζευτείτε περισσότεροι. Λοιπόν, επίσης έχουμε πολύ ωραία πράγματα να πούμε σήμερα, παιδιά, για ζωδιακά. Και όλα τα ζωδιακά είναι λίγο γύρω σε θέματα ότι φεύγουν έτσι χρόνια έντασης, ότι τώρα είναι η στιγμή να αφήσουμε πίσω μας τα δύσκολα. Βρε, λέτε. Σε λίγο θα σας τα πω και αυτά. Για την ώρα, όπως είπαμε, χαζεύουμε Άννα Βύση. Παιδιά, με το Αιγαίο μπήκε. Σας το είχα πει χθες ότι αυτό πίστευα ότι θα ήταν το τραγούδι με το οποίο θα μπει. Και όντως έτσι και συνέβη. Η Άννα Βύση που μπήκε όντως πετώντας έτσι πολύ εντυπωσιακά και ήταν πάρα πολύ ρεντιμένη. Μου άρεσε. Θα σχολιάσουμε και τα ενδυματολογικά σε λίγο. Για την ώρα, επιτυχίες έρχονται. Θα ακούσουμε μέλισσες. Έχω βάλει και λικοκίνου. Τώρα όμως ένα πολύ αγαπημένο μου. Έγκλημα καρδιάς, Νίκος Οικονομόπουλος.

αποτυπώματα. Ο Πέτρος Ιακωβίδης δυνατά εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Και τώρα, παιδιά, το κρίσιμο ερώτημα αυτής της ώρας. Τι τρώμε? Μα, παιδό, σε θέλω. Τι τρώμε? Τι έχεις φάει? Για δώσ' μου κάποια πρόταση, δε. Αν και εγώ κλείνω, παιδιά, πάλι στα κλασικά αγαπημένα μου. Δεν ξέρω, ειδικά τα σουκού με τραβάει η μπουγάτσα πολύ. Αν και η μπουγάτσα γενικώς μου αρέσει πολύ. Με κρέμα και κανέλα και άχνη και όλα αυτά. Λοιπόν, εδώ, φιλιά, να στείλω στον Λευτέρη. Καλημέρα και καλή Κυριακή και σε σένα. Η Σοφία, η οποία επίσης είναι ξύπνια και μας λέει καλημέρα από Αλεξάνδρεια. Η Ράνια μου λέει ωραίο συνεφιασμένο τοπίο έχουμε εδώ στη Σκίδρα. Έλεγε, παιδιά, ναι, όμορφο είναι και το συνεφιασμένο έτσι το τοπίο, το φθινοπορεινό, σαν και αυτό που μου στέλνει από την πρωινή της βόλτα η Λιάνα, που έτσι βλέπει το πράσινο και μαζί και τα φύλλα που έχουν έτσι αρχίσει να γίνονται κίτρινα και καφέ. Βόλτα, παιδιά, πρωινή βόλτα. Ό,τι καλύτερο έτσι για να ξεκινήσει ωραία η μέρα σου χαλαρά, να πιάσει το μυαλό και φυσικά να οργανώσει και το πρόγραμμά σου. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τέλειο τραγούδι, το θυμόμαστε από Πέγκι Ζήνα. Ματώνω.

Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος. Χάρτινες αγάπες. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιώργο Σαμπάνη και τον Νίκο Μακρόπουλο. Από Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95.

0: κομμάτι της ζωής μου. Ο Νίκος Απέργης μας αρέσει. Κοσμοράδιο 95,1, κοσμοράδιο.gr για σένα που ακούς online. Λίγα λεπτάκια μόλις πριν το ρολόι δείξει 9. Την καλημέρα λοιπόν σε όλους. Έτσι μια μεγάλη φωτεινή κυριακάτικη σου στέλνω. Και το πετινάρι λοιπόν για να σε ξυπνήσει, παιδιά. Να, σαν να βγαίνει και ο ήλιος. Και πάμε να ξεκινήσουμε τον πρώτο μας διαγωνισμό. Γιατί σου έχω πολύ ωραίο δώρο από το αγαπημένο μας Αζαλέτε στο κέντρο της πόλης, στην Παλαιών Πατρών, για να κάνεις αποτριχωτική θεραπεία με laser soprano eyes, που είναι ανώδυνο, που δεν βάζεις κανένα αισθητική κρέμα, που έχει μόνιμο αποτελέσματα μακράς διάρκειας. Και το κάνεις μάλιστα και όλη τη διάρκεια του χρόνου σε όλα τα δέρματα. Έτσι, είτε πιο σκούρα είτε πιο ανοιχτόχρωμα. Οπότε θα βγάλω και μάλιστα τρεις νικητές. Οπότε αν θες να το διεκδικήσεις, να η ευκαιρία. Γράψε μου τη λέξη Αζαλέ, όνομα τεπώνυμο, δεν το ξεχνά, και μου το στέλνει σαν μηνυματάκι στο Viber στο 6982-951-951. Καλή επιτυχία σε όλου.
1: Κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Ένα ενέαριο τρενάκι σαν αυτό που έχει στο Βούπερταλ χρειαζόμαστε κι εμείς. Να περνάς από πάνω. Να μην έχεις πρόβλημα.
3: Φιλιά
2: στη φίλη τη Φανή που μας έστειλε μήνυμα και περνάει και από. Τι είναι αυτό, ποτάμι, έτσι.
3: Γιατί και με το μετρό που περνάς, αλλά και από κάτω που περνάς, αλλά πώς περνάς και πότε περνάς.
2: Κάποιες φορές χρειαζόμαστε και το από πάνω. Δεν ξέρω πού. Να, όπως σήμερα στα Μάλγαρα. Βρε, με το μυαλό.
3: Αυτό
2: και εσύ επίσης.
3: Και
2: εσύ και αυτό τα ίδια είστε.
3: Αυτό γέλασε.
2: Άλλε κουάλε, πού σα βρήκα, δεν ξέρω. Αχ, βάχ, εδώ ο κόσμο ταλαιπωρείται και στο μυαλό σα τα πάνω και τα κάτω και τα χούχα.
3: Εγώ δεν είπα τίποτα για τον κόσμο. Καλό κουράγιο στου οδηγού.
2: Δεν είπε, αλλά δεν ξέρω, σκεφτόσουνα. Εγώ όμω σε βλέπω. Ναι, αλλά το μυαλό των ανθρώπων δεν
3: τον είδε. Εγώ δεν τον πληρώνα. Εγώ δεν έκανα κύχο όμω, εντάξει.
2: Γελάνε και τα αυτιά σου. Που είναι καλυμμένα από τα ακουστικά. Μόνο αυτό σου λέω.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
4: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
1: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
5: Μόνο επιτυχίες.
1: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Μετρό Θεσσαλονίκης, 20.000 επιβάτες καθημερινά στην επέκταση προς Καλαμαριά. Έρχεται αύξηση στη συχνότητα των δρομολογίων αλλά και νέοι σειρμοί. Την ερχόμενη εβδομάδα η ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ θα καταβάλουν σε 1,7 εκατομμύρια δικαιούχους συνολικό ποσό άνω του 1,2 δις ευρώ. Εύβοια, πολύ δύσκολη νύχτα σε πολλές περιοχές εξαιτίας της κακοκαιρίας. Πλημμύρισαν σπίτια, σοβαρές ζημιές σε δρόμους. Ιταλία, νέα έκρηξη του ηφαιστείου Έτνα. Έκλεισε το αεροδρόμιο της Κατάνια. Απόψε στις 10 παρατέταρτο, η Εθνική Ποδοσφαίρου αντιμετωπίζει την National Mannschaft για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Έδρωσε ο καιρός σήμερα με νεφώσεις παροδικά πιο αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν σε όλες τις διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 16 βαθμούς Κελσίου, ενώ θα φτάσει μέχρι τους 25. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Βλέπω και τα μηνύματά σας, φυσικά μου ζητάτε τραγουδιά και πολύ καλά κάνετε και αφιερώσεις θέλω και όλα τα γνωστά. Αλλά τώρα που αφιερώσεις, αφιέρωσα τα παιδιά. Τι λέτε να βάλουμε σήμερα, άντρα καλλιτέχνη, γυναίκα καλλιτέχνη, κάτι έχω στο νου. Θα σας τα πω στην συνέχεια, για την ώρα πάμε να δούμε αν έχει παραπάνω κίνηση αυτή την ώρα. Τι μου λέει ο χάρτης, παιδιά, γιατί χαλαρά μου τα δείχνω. Ο χάρτης δεν έχει ιδιαίτερα θέματα. Είπαμε είναι και ακόμα νωρίς, είναι και Κυριακούλα. Η πόλη μας πάντα είναι σε χαλαρούς ρυθμούς. Πόσο μάλλον σήμερα που, παιδιά, δεν έχει κίνηση. Λίγο, ας πούμε, στην 3η Σεπτεμβρίου στα Φανάρια. Εκεί το κέντρο σε καλές γενικά ταχύτητες κινείται. Στο δικαστικό Μέγαρο, κάπως εκεί πέρα, έχει μικροκαθυστερήσεις. Πάμε λίγο και περιφερειακά, όπου αυτό το flyover παιδεύει. Αλλά προχωράει, παιδιά, να τα λέμε κι αυτά. Για την ώρα και εκεί όλα ανοιχτά μου τα δείχνω. Χάρτης, πάμε λίγο. Λοιπόν, να περάσουμε όμορφα, γιατί τώρα αρχίζει το καλό. Επιτυχίες non-stop με αναβήσεις, τέλειο ροκ, Αναστασία. Πρώτα όμως αγαπημένος, έτσι, Μάνος Πυροβολάκης με Αντώνη Ρέμου. Τι συνεργασία ήταν και αυτή, μπορεί να βγω. Για να δούμε.

0: Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε είδα πάλι να με κοιτάζεις. Γεια σου τι

0: Τα ακούτε τα γυαλιά, μπραμ, όλα σπάνε. Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλους σας. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί, είναι το πρωινό σου κου. Κυριακή, παιδιά, σήμερα, 27 του Σεπτέμβρη. Το έχετε συνειδητοποιήσει δηλαδή ότι μέσα σε λίγες μέρες τελειώνει αυτός ο μήνας. Και βασικά από την επόμενη εβδομάδα, Πέμπτη, αλλάζει ο μήνας, μπαίνουμε Οκτώβριο. Για τα καλά δηλαδή, στην καρδιά του φθινοπόρου. Τι να πω, παίρνει ο καιρός. Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα βιντεάκι από την χθεσινή πολύ μεγάλη συναυλία που έδωσε η Αναβίση, η οποία όντως, παιδιά, τεχνικά ήταν ένα υπερθέαμα, έτσι, και το πως κατέβηκε και όλα αυτά τις πολύ μεγάλες, τέλος πάντων, οθόνες, έγιναν ωραία πράγματα στο ΆΚΑ, που φυσικά βρέθηκαν κοντά σου, λέει, 100.000 θεατές. Μου άρεσαν πολλά κομμάτια, όπως και αυτό που η Άννα Βίση έκανε μια τύπου έτσι διάλογο, συνομιλία με τον 17χρονο εαυτό της, εκεί που έπαιξε αυτή η συγκεκριμένη λοιπόν στιγμή, και ρώτησε τι έκανε στα μαλλιά σου και ακόμα τραγουδάς ενώ έχουμε 2026. Η αλήθεια έχει κάνει μια τεράστια, παιδιά, καριέρα η Άννα Βίση. Τεράστια, και τα τραγούδια της όντως είναι μοναδικά και άπειρα. Λοιπόν, τώρα έχω κι άλλο να σχολιάσω για αυτή τη συναυλία και θα μείνεις εννοείται εδώ πέρα, γιατί σου φέρνω και προτινόμενο τραγούδι εβδομάδας σε πολύ πολύ λίγο.
1: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου δεν ακούει ράδιο και δεν σηκώνει κουβέντα επ' αυτού.
0: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
0: Καλημέρα.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
0: Σας παρακαλώ πολύ, κυρία μου. Εγώ δεν σας προσβάλλω. Όχι, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Δεν περίμενα ποτέ ότι ένας αυτοκράτορας θα ένιωθε μοναξιά, αφού εσύ τα έχεις όλα.
4: Εσύ τουλάχιστον μπορείς και πετάς.
5: Το Αηδόνι και ο Αυτοκράτορας. Το μαγικό παραμύθι του Hans Christian Andersen έρχεται στο Φαργκάνι Artbox από τις 27 Σεπτεμβρίου. Για παιδιά κάθε ηλικίας από το Βαφοπούλιο και την True Story. Προπόληση more.com.
6: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
6: Στέλλα Καλή.
1: Τίτλος:
6: Δεν παλεύετε.
7: Όχι.

Τέλειος, Κωνσταντίνος Αργυρός, μάλλον κάτι ξέρω, στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα στην παρέα. Όλα θα τα βάλω τώρα και παιδινάγια και ξυπνητήρια. Εντάξει, είναι καλή ώρα τώρα να ξυπνήσεις. Βλέπω και εδώ η γειτονιά, παιδιά. Ξυπνάει την καλημέρα μου από το κέντρο λοιπόν της Θεσσαλονίκης μας, Μαρίνα Μαρτίδου. Στο μικρόφωνο, καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα από όπου και αν ακούς. Κοσμοράδιο.gr, γιατί ναι, μας ακούς από κάθε γωνιά του πλανήτη. Βλέπω εδώ και τα μηνύματά σας. Εννοείται, παιδιά, συνεχίζεται ο διαγωνισμός για Άζαλε. Πολύ ωραίο δώρο για να κάνετε αποτρίχωση. Το Laser Eyes, λοιπόν, το σοπράνο, που πραγματικά χαρίζει και πολύ ωραία αποτελέσματα και είναι και για όλες τις εποχές του χρόνου. Οπότε, εσύ, Άζαλε, ονοματεπώνυμο στο 6982-951-951 του τέστην το Viber μας για να συμμετέχεις. Σε λίγο μετά σου έχω και άλλο δώρο. Ναι, χαμούλη σήμερα από δώρα και εννοείται από διάθεση. Εμείς τώρα συνεχίζουμε με τραγούδια που μου έχετε ζητήσει. Έχω βάλει ένα πολύ ωραίο flashback. Νίκος Οικονομόπουλος έρχεται. Τώρα όμως, λογαριασμός. Ένα τραγούδι που σας αρέσει πάρα πολύ. Παίζει δυνατά, αμέσως τώρα.

αυτά. Ένα έχω κορμί, Νίκος Οικονομόπουλος. Μ' αρέσει αυτό το τραγούδι. Ελπίζω ότι διακεί σε σένα, τα φιλιά μου σε όλους σας. Όμορφη, παιδιά, Κυριακή έχει έτσι ξημερώσει. Έχει λίγο τη συννεφιά του. Εντάξει, είπαμε φθινοπόρια, αλλά σαν να βγαίνει ο ήλιος. Λοιπόν, τώρα σου είχα υποσχεθεί στο διακότολο σήμερα από νωρίς, γιατί σου λέει είναι τώρα τρία ζώδια που με αυτό το τρίγωνο ήλιου Πλούτονα. Μην μου πει τώρα τι σημαίνει ακριβώς αυτό, δεν ξέρω. Αλλά τέλος πάντων, αυτά τα τρία ζώδια σου λέει αφήνεται πίσω τα δύσκολα και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή σας. Δηλαδή, αυτή μπορεί να είναι αφορμή όλη αυτή η αλλαγή, αυτή η συγκεκριμένη διέλευση, για να κάνεις κάτι καινούριο. Λοιπόν, εγώ καιρή, κρυή και σκορπιή. Χαίρομαι για εσάς, εγώ δεν είμαι μέσα σε αυτή την τριάδα, αλλά παρόλα αυτά, αν όντως ισχύουν αυτά, την πω καλά ξεκινήματα. Και τώρα σου λέει είναι η στιγμή και οι προσπάθειές σου να αποδώσουν περισσότερα και γενικότερα να πετύχεις όλα αυτά τα οποία έχεις βάλει στόχο. Τα άστρα, αν μη τι άλλο, σε βοηθούν. Συνεχίζουμε εννοείται με επιτυχίες. Σε λίγο ο Θοδωρής Φέρης, ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Τώρα όμως flashback. Και DRB, δώρο Θεού.

Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος. Χάρτινες αγάπες. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιώργο Σαμπάνη και τον Νίκο Μακρόπουλο. Από Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95.

Προσεχε καλά. Νίκος Βέρτης, αγαπημένος εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Σχεδόν, παιδιά, έχει πάει 10. Βρε, πώς περνάει η ώρα. Να, βγαίνει και ο ήλιος. Λοιπόν, Νίκος Βέρτης που, παιδιά, μαζί με τη Λίλα συνεχίζουν εμφανίσεις για λίγο ακόμα στην πύλη Αξίου. Πολύ ωραίο σχήμα αυτό, δεν πρέπει να το χάσουμε. Εννοείται πάντα με την υποστήριξη του Κοσμοράδιο 95,1 και είναι για λίγες ακόμα εμφανίσεις στο νου σας. Λοιπόν, βλέπω εδώ τώρα για Άννα Βέση. Και εκεί που πάω να σου πω για τα στιλιστικά ενδυματολογικά, είδα, παιδιά, πολλά βιντεάκια με κόσμο να παραπονιέται. Μερικοί φύγαν κιόλας γιατί σου λέει ότι πουλήσανε προφανέστατα πολλά περισσότερα εισιτήρια, με αποτέλεσμα πάρα πολλοί κόσμος να μην μπορεί καν να μπει στο ΆΚΑ και να βλέπει βασικά τη συναυλία από τις τουαλέτες και μόνο από τις γιγαντοοθόνες. Κρίμα, όντως κρίμα. Και γιατί, βρε παιδιά, γίνεται αυτό, αφού η απόλυτη θέλει να τη δει ο κόσμος, σας κάνανε δύο συναυλίες. Και πέρσι δύο δεν είχε κάνει στο Καλλιμάρμαρο. Γιατί η αλήθεια είναι κρίμα. Να πας εκεί, να έχεις πληρώσει, να έχεις κάνει και να μην δυσβήσει, τουλάχιστον όπως πρέπει, δεν λέει. Λοιπόν, τώρα 69-82-951-951 για να μου πεις την καλημέρα σου, τι κάνεις και πώς μου είσαι και φυσικά για να πάρεις μέρος και στο διαγωνισμό. Για το αζαλέ που σου έχω μπικίνι, λοιπόν, laser, soprano ice, και σε λίγο ξεκινάω κι άλλο διαγωνισμό. Γι' αυτό εννοείται, μένεις στην παρέα, επανέρχομαι.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ετοιμάσου, βάλε τα αθλητικά σου και είσαι πανέτοιμος για γυμναστήριο.
2: Πάρα πολύ.
3: Είναι, είναι.
2: Πάρα πολύ. Λοιπόν, δεν με βλέπεις.
3: Γυμναστήριο. Είναι, λέει, ένα καινούριο μπουγατσατζίδικο. Ή σουβλατζίδικο.
2: Δεν παρατάτε, λέω. Okay,
1: λοιπόν, Μιραντά, όταν θα το βάλεις να κάνει, ας πούμε, μέγιστα στήθος, έτσι, θα το βάζεις να μυρίζει μαύρη σοκολάτα. Γιατί λέει.
2: Μαύρη όχι, σοκολάτα.
1: Ναι, η μυρωδιά της σοκολάτας βελτιώνει την απόδοση στην προπόνηση, Γιώργο.
2: Βάλτε μου τίποτα της προκοπής. Μαύρη σοκολάτα θα μου βάλετε να μυρίζω.
3: Αυτό ακριβώς. Επειδή δεν σ' αρέσει. Εσύ,
2: ναι.
3: Θα τα πάρεις το κράνος, ναι. Θα πεις φέρε τώρα την μπάρα,
2: ναι.
3: Ενώ αν μύριζες παντσέτα θα λες να τη φάω.
1: Λοιπόν, ναι. Πρόσεξε, 18 περισσότερες επαναλήψεις θα κάνεις, λέει, με την σοκολάτη μαύρη, ναι, ενώ ναι. Με σοκολάτα γάλακτος περίπου 9. Με τη γάλακτος δεν φθουράει, καταλαβες.
2: Με την μαύρη δεν θα κάνω καμία, θα σκοτώ και θα φύγω. Να με παρατήσετε ήσυχο.
3: Γιώργο, γυμναστική είναι και το τρέξιμο, ναι. Άρα πάλι ωφελημένος θα είσαι.
2: Καλά, σιγά με φύγω τρέχοντας, αργά βαδίζω, ζωή κερδίζω.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Τσέλικα Recycling.
5: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
4: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
5: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
4: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
0: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
6: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
0: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
7: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: Είναι η ενημέρωση σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Περιφερειακός. Νυχτερινές εργασίες συντήρησης θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων απόψε και αύριο Δευτέρα από τις 10 το βράδυ έως τις 6 το πρωί της επόμενης ημέρας, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Έκρηξη στην Πλάκα. Στο επίκεντρο η παροχή φυσικού αερίου του Δευτέρου Ερόφου μετά την έκρηξη που στήχησε τη ζωή σε 6 άτομα. Γίνονται νέοι έλεγχοι και στα γειτονικά κτίρια. Βροχές και καταιγίδες και γενικά έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένονται σε Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια και Κρήτη. Η ΕΜΗ εξέδωσε πορτοκαλί προειδοποίηση, ενώ σταδιακή βελτίωση προβλέπεται από τη Δευτέρα το απόγευμα. Ισραήλ. Ο Νετανιάχου διαψεύδει δημοσίευμα ότι η Αίγυπτος τον είχε προειδοποιήσει για τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου του 2023. Απόψε, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ το ζευγάρι του τελικού για το Super Cup στις 8 η ώρα. Έδωσε ο καιρός σήμερα με παροδικές νεφώσεις πιο αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες κατευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 17 βαθμούς Κελσίου, ενώ θα φτάσει μέχρι τους 25. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

έτσι λοιπόν, Μελένη Φουρέιρα, τέλειο ξύπνημα λοιπόν και ξεκίνημα τη τρίτη μα παιδιά ώρα μαζί. Λίγα λεπτάκια μόλι μετά τι 10 από αλλού εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είναι ένα γλυκό ξυπνητηράκι λοιπόν για να σηκωθείς, να πας το πρωινό σου και να χαρείς την Κυριακή μας που έτσι είναι λίγο φθινοπορεινή, λίγο συνεφιασμένη, αλλά εντάξει δεν τη λες και άσχημη. Λοιπόν, 27 σήμερα παιδιά του μήνος και να πούμε χρόνια πολλά στην Ακυλίνα που έχει την ονομαστική της λοιπόν γιορτή και είναι και μάλιστα και Παγκόσμια ημέρα τουρισμού. Χρόνια πολλά ίσως και σε σένα φίλε Ζυγέ που ίσως έχεις τα γενέθλιά σου λέω εγώ τώρα. Εμείς τώρα θα συνεχίσουμε εννοείται με επιτυχίες, αλλά πρώτα για να δούμε τι παίζει στους δρόμους της πόλης μας. Έχει κίνηση. Εντάξει, λίγο παραπάνω κίνηση έχει, λογικά αφού περνάει η ώρα, αλλά μην φανταστείς όχι κάτι φοβερό στην πόλη, δεν μπορείς να πεις ό,τι γίνεται. Δηλαδή, ανοιχτά τα βλέπω, παιδιά, όλα βασικά τα σημεία της πόλης, με μικρο καθυστερήσεις βασικά, ναι, εκεί λίγο στα Βανάρια της Βούλγαρη και λίγο κατεβαίνοντας προς το κέντρο εκεί, εντάξει, λίγο πιο πολύ Μποτιλιάρη, η Εγνατία, λίγο η Αγίου Δημητρίου. Περιφερειακά είμαστε OK και πάμε να περάσουμε φανταστικά με τέλεια τραγούδια. Ναι, ναι, δεν υπερβάλλω. Μείνα να τα ακούσουμε παρέα και πρώτος έρχεται ο Μιχάλης Τζιγιάννης από το παρελθόν, μόνος μου.

ξέρεις ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Λασάκη, ο τρόπος που κοιτάζεις στο Κοσμοράδιο 95,1 φυσικά. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Όμορφη Κυριακή λοιπόν, παιδιά. Η σημερινή, φθινοπορεινή, 27 κιόλας έχει πάει ο μήνας. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για σήμερα, όπου ο καιρός ευτυχώς βελτιώθηκε σε σχέση με χθες, έτσι που είχαμε τις βροχές. 22 με 25 θα κυμανθεί ο υδράργυρος, που είναι χαμηλές θερμοκρασίες, σου λέει, για την εποχή, και βασικά θα έχουμε συννεφιά. Τώρα για αύριο Δευτέρα η εβδομάδα ξεκινάει στο ίδιο στυλ. 17 με 25 είναι οι θερμοκρασίες που δίνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για τη Θεσσαλονίκη μας, και βασικά θα έχουμε και κατά τόπου συννεφιάς, αλλά μετά ανοίγει πάλι ο καιρός με περισσότερη δηλαδή ηλιοφάνεια. Θα δούμε. Λοιπόν, εσύ εννοείται μένεις εδώ, επιστρέφω σε πολύ πολύ έτσι σύντομο χρονικό διάστημα, γιατί έχω να σου πω και για το σημερινό αφιέρωσέ το.
1: Ήθελες να έχεις την καλύτερη θέση στην παραλία, ψηλά και μπροστά στο κύμα. Τώρα μάθε πώς θα πληρώνεσαι και γι' αυτό. Έλα στην Bayline Services, την κορυφαία ναυαγοσωστική σχολή. Εκπαιδεύσου άριστα και εξασφάλισε την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Εργάσου σε Χαλκιδική, Μύκονο, Νάξο, Σκιάθο και Σκόπελο με αμοιβή από 1.200 ευρώ και διαμονή. Bayline Services. Join us. Ανδριανουπόλεως 12, Καλαμαριά. 2310-403-323. Η Bayline τώρα και στα νέα μουδενιά Χαλκιδικής.

Αναβήσει Αιγαίο και τελικά με το Αιγαίο ήταν το πρώτο τραγούδι με το οποίο έκανε την εμφάνισή της στην 360 λοιπόν. Πολύ ωραία έτσι σκηνή που στήθηκε στο ΟΑΚΑ για αυτή την πραγματικά πολύ φαντασμαγορική συναυλία. Παιδιά, ίσως η πιο ακριβή έτσι ελληνική παραγωγή. Εγώ τώρα θα πω για τα στιλιστικά ενδυματολογικά. Ήταν πολύ ωραία. Η Άννα, μου άρεσε ειδικά η πρώτη φόρμα, η ολόσωμη άσπρη με την οποία βγήκε. Μετά έκανε μια δεύτερη εμφάνιση έτσι πιο ροκ. Εντάξει, σε αυτό το στυλ μας έχει συνηθίσει ειδικά τα τελευταία χρόνια. Όμως εγώ θα το πω. Ήθελα, παιδιά, να τη δω και με κάτι άλλο. Θυμάστε και παλιότερα που φορούσε έτσι και ωραίες τουαλέτες έτσι και μακριές και με σκισίματα. Έχουμε χρόνια να τη δούμε έτσι με ένα πολύ ωραίο φόρμα την Αναβέση που νομίζω φέτος πήγαινε, γιατί όχι. Τι λες και εσύ, λοιπόν, Μάρινα Μαρτίδου στο μικρόφωνο. Καλημέρα, καλή σου είπα, σε ένα που τώρα ξυπνάς. Τελευταίο ξυπνητηράκι. Έτσι λοιπόν, γιατί θέλω να ξυπνήσεις και να έρθεις λοιπόν και εσύ στην παρέα μας που θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. Σε λίγο ξεκινάω δεύτερο διαγωνισμό. Έχω να σου πω και για το φέρουσε το που έχει ανέβει ήδη στο Instagram του Κοσμοράδιο. Τσεκάρε το, σε λίγο όμως θα σου πω για λεπτομέρειες. Και φέρνω επιτυχίες εννοείται στον αέρα. Έρχονται Αντωνής Ρέμος από να μας τραγουδήσουν, τώρα όμως Κατερίνα Λιόλιου.

0: Μ' αρέσει πολύ αυτό το τραγούδι. Απόν Καντάδα στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα στην παρέα, καλημέρα σε σένα που τώρα ξυπνάς, σε σένα που ήδη είσαι εδώ από το πρωί, σε σένα που με ακούς το αυτοκίνητο και φυσικά και σε σένα που ακούς online στο κοσμοράδιο.gr. Λοιπόν, τώρα έχω αναβάσει παιδιά το σημερινό αφαιρεσέτο, όπου έβαλα Γιώργο Σαμπάνη. Αγαπάμε Γιώργο Σαμπάνη, ένα παιδί που σίγουρα ξεχωρίζει από την καινούργια γενιά, όχι μόνο σαν τραγουδιστή, αλλά και σαν συνθέτη εννοείται. Οπότε διάλεξε ποιο τραγούδι του από όλα αυτά τα οποία έχει πει θέλεις να ακούσουμε 12 παρατέταρτο που θα παίξει στον αέρα, που το αφιερώνεις και δεν ξεχνάς ότι και αύριο, από Δευτέρα δηλαδή, από αύριο εδώ θα ακούσεις αποκλειστικά και το καινούριο του τραγούδι μαζί με τον Νίκο Μακρόπουλο. Λοιπόν, το λένε, πάμε να ακούσουμε και λίγες παραπάνω λεπτομέρειες γι' αυτό.
1: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος, Χάρτινες Αγάπες. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιώργο Σαμπάνη και τον Νίκο Μακρόπουλο. Από Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω, να σε τρελάνει. Πόσο.

Ωραίος. Γιάννης Πλούταρχος, όλα σε σένα τα βρήκα εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1, έτσι για τα ερωτευμένα ακροατόπουλα αυτής εδώ της εκπομπής. Όλα αυτά λίγα λεπτάκια πριν τις 11. Καλημέρα στην παρέα. Παιδιά, Κυριακή σήμερα, 27 του Σεπτέμβρη. Ελπίζω να μου είστε όλοι και όλες πολύ πολύ καλά. Βλέπω εδώ και φωτογραφίες. Εδώ ο Λάκης μου στέλνει φωτογραφίες υπέροχες από τον κήπο του. Τι λόγω ότι ο Ροσκύπος και μου λέει είμαι κυπουρός. Άκου να δεις, γι' αυτό κάνεις τόσο ωραία πράγματα. Πόσο παιδιά μου αρέσουν τα λουλούδια, δεν λέγεται. Λοιπόν, τώρα πάμε για το δεύτερο διαγωνισμό της ημέρας, γιατί αυτή τη φορά θα σε πάω κινηματογράφο. Τι ωραία, θα σε πάω λοιπόν στον κινηματογράφο Οντεόν Πλατεία, την Τρίτη που μας έρχεται, 7 και 4 λοιπόν το απόγευμα, για να δεις την ταινία Κόκορας. Ελληνική λοιπόν παραγωγή. Είναι μια ταινία η οποία όμως έχει μέσα και χιούμορ και γενικά έχει να κάνει με το κυνήγι του ελληνικού ονείρου, ενός νέου που βγαίνει έτσι στα πράγματα και καταλαβαίνεις ότι θα ακολουθήσουν διάφορες κωμικοτραγικές καταστάσεις. Οπότε σίγουρα είναι μια πολύ ωραία παραγωγή, η οποία αξίζει να τη δεις, καθώς πρωταγωνιστούν και αγαπημένοι λοιπόν οι ηθοποιοί. Οπότε αν θέλεις να πας, ευολεύει Τρίτη, 7 και 4 στον κινηματογράφο λοιπόν Οντεόν Πλατεία. Για στείλε μου τη λέξη σινεμά, όνομα τεπώνυμο, κλασικά στο Viber 69 82 951 951 και καλή σου επιτυχία.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Να σας πω κάτι.
2: Ναι, για
1: χθες το βράδυ το μετρό το είχα σχεδόν πριβέ. Ήταν ή το τελευταίο ή το πρώτο τελευταίο δρομολόγιο.
2: Έλα.
1: Από Καλαμαριά προς το κέντρο.
2: Α, πήρες αυτό το μεγάλο, το μακρύ.
1: Το μεγάλο, το μακρύ.
2: Ναι, το πιο μακρύ.
1: Όλα το ίδιο δεν είναι.
2: Τη μίκρα είναι πιο μεγάλο. Πιο
1: τι
2: μακρύ.
1: Είναι. Το δρομολόγιο,
3: νόμιζα μετρούσε τα βαγόνια καμιά
1: μέρα.
3: Λοιπόν, και φαντάζομαι ότι βρήκες την ευκαιρία να κάνεις ένα ωραίο story, να βγάλεις ένα βίντεο έτσι πολύ καλλιτεχνικό για σένα.
1: Κοιμήθηκα.
3: Τι έκανες?
1: Κοιμήθηκα.
2: Και πού κατέβηκε?
1: Ευτυχώς ξύπνησα στον τριβάνι, αυτό σας λέω μόνο.
3: Κάπου εδώ εγώ σκέφτομαι άλλη μία ανάγκη, ένα κενό ανακοινώσεων από τα μεγάφωνα μέσα στα βαγόνια.
2: Ξυπνήστε!
3: Ναι, Γιώργο, σε βλέπω να φτάνε στο σιδηροδρομικό σταθμό.
2: Άνετα.
3: Και που εκεί που λέει, αποβιβαστείτε. Αδειάστε! Φύγετε!
2: Καλέ, κύριε!
3: Ξυπνήστε, καλέ!
2: Και είναι και το τελευταίο. Μετά θα πρέπει να περπατήσει. Θα ξυπνήσω μια και καλή, Γιώργο.
1: Ξύ θα έπαιρνα.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Λέτε η Κατερίνα Γερονικολού να ακούει ράδιο? Ούτε καν.
4: Ναι, παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας.
4: Ναι, γεια σας.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Α, όχι, όχι, όχι, όχι, εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
6: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
0: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
7: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: έχεις επιβάλει. Τα σ' αγαπώ.
1: Είναι η ενημέρωση σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Ελλάδα, στην κυριακάτικη ανάρτησή του στα social, ο Πρωθυπουργός τόνισε: σε έναν κόσμο πιο αβέβαιο και πιο απαιτητικό από ποτέ, η Ελλάδα πρέπει να είναι παρούσα με καθαρές θέσεις, με συμμαχίες και με σχέδιο σχετικά με τις διεθνείς εξελίξεις και το ταξίδι του στις ΗΠΑ. Σκιάθος, οι δρόμοι μετατράπηκαν σε χυμάρους. Τα ορμητικά νερά παρέσυραν αντικείμενα και εξοπλισμό καταστημάτων, ενώ υπήρξαν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση και ιζωές υδάτων σε κτίρια. Ρόδος, επέλαση γαζεντερίτιδα. Σε 40 μέρες πήγαν στο νοσοκομείο 1.384 ασθενείς. Οι υγειονομικές αρχές διερευνούν τα αίτια, εστιάζοντας σε δειγματοληψίες πόσιμου νερού για νοροϊό. Νότια Αφρική, 27 νεκροί από πυροβολισμούς σε 2 ένοπλες επιθέσεις σε μπαρ. Το Γερμανία-Ελλάδα για το Nations League και ο τελικός του Super Cup ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ ξεχωρίζουν στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας. Έδωσε ο καιρός σήμερα με τοπικές νεφώσεις που στην πορεία της ημέρας θα πυκνώσουν. Άνεμοι βόρειοι, 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 20 βαθμούς Κελσίου, ενώ η τράγκυλος θα φτάσει μέχρι τους 25. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
2: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
3: για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
3: Στον αέρα.
2: Στους 95,1.
3: Στο ίντερνετ.
2: Κοσμοράδιο.gr.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

ήλαμε πιο πολύ για ό,τι πιο όμορφο υπάρχει και κάπως έτσι με τέτοια διάθεση. Και παιδιά, λίγο ήλιο τώρα βλέπω. Ξεκινάμε την τέταρτη μας ώρα παρέα που αλλού εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Τελευταίο ξυπνητήρι. Άντε και για σένα που ξενύχτηκες χθες, οπότε σήμερα θέλεις να κοιμηθείς λίγο παραπάνω. Μαρίνα Μαρτίδου στο μικρόφωνο, πρωινό Κυριακής κάθεση και παιδιά, λίγο ήλιο τώρα βλέπω. Ξεκινάμε την τέταρτη μας ώρα παρέα που αλλού εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Τελευταίο ξυπνητήρι. Άντε και για σένα που ξενύχτηκες χθες, οπότε

πέρα μου ζητάτε διάφορα τραγούδια. Όλα αυτά έρχονται εννοείται στη συνέχεια. Έχω βάλει παιδιά και πολύ ωραία flashback μέσα σε αυτό το 25 λεπτό. Πρώτα όμως για να δούμε τι γίνεται. Έχει παραπάνω κίνηση. Λοιπόν, καλούτσικα παιδιά τα πράγματα, μπορώ να πω. Χαλαρά, εντάξει, σίγουρα παραπάνω κίνηση σε σχέση με νωρίτερα, όμως όχι κάτι φοβερό να σε προβληματίσει. Τουλάχιστον έτσι μου τα δείχνει ο χάρτης. Αν εσύ βλέπεις κάτι άλλο, να μου πεις το 69-82-951-951 του τέστην το Viber μας. Λίγο κίνηση παραπάνω στη λεωφόρο εκεί στην 3η Σεπτεμβρίου, λίγο εκεί στο ύψος πλατείας Δημοκρατίας. Από εκεί και πέρα είμαστε okay, παιδιά. Και περιφερειακά δεν έχει κάποιο θεματάκι αυτή τη στιγμή. Είμαστε τώρα έτοιμοι για το καλό. Έρχονται επιτυχίες. Και κάνουμε flashback με Κεντή και TRB. Πες το με ένα φίλι. Δυνατά παίζει φυσικά εδώ στο 95,1.

0: Ανήκω σε μένα ένα τραγούδι σταθμός από αγαπημένο και αξέχαστο Γιώργο Μαζονάκη. Και παιδιά, αναφέρθηκε και χθες η Αναβίση, εννοείται, στη μεγάλη τη συναυλία. Ήταν μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της συναυλίας, η αναφορά της στον Γιώργο Μαζονάκη, που του αφαίρεσε ένα από τα πιο αγαπημένα του τραγούδια το Σάββατο. Το τραγούδισε εννοείται και ο κόσμος. Και είπε χαρακτηριστικά η απόλυτη ότι Σάββατο σήμερα και από εδώ και πέρα, ας το πιστέψουμε ότι τα Σάββατα του ανήκουν. Συγκινητικά λοιπόν όλα αυτά για ένα πραγματικά αξέχαστο καλλιτέχνη. Γεια και χαρά σε όλη την παρέα, ένα από τώρα συντονίζεσαι. Και να πούμε και μια καλημέρα στον Βασίλη Παπαβασιλείου, που είχε λίγο με άγριες διαθέσεις, μπορώ να πω σήμερα. Τέλος πάντων, το challenge δεν έπιασε, αγαπητέ. Δεν έπιασε. Εντάξει. Θα κάνω εγώ τα δικά μου μετά σε λίγο. Περίμενα. Τα σλάλομ. Λοιπόν, εσύ εννοείται μένεις εδώ. Επανέρχομαι, Δημήτρη, ενώ θα ακούσουμε και το top 5 αυτής της εβδομάδας.
1: Αλλά παίρνουν όλα δε.

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και η Πολιτεία Πολιτισμού παρουσιάζουν Φάκελος Μέριλιν Μονρό της Ροδή Στεφανίδου. Σκηνοθεσία Έγκε Φεζολάρη με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου και το Χρήστο Παπαδημητρίου. Για δεύτερη χρονιά από 24 Σεπτεμβρίου στο Φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.

Να και το καλό με τα social media, παιδιά. Δεν πήγαμε αναβίση, δεν πειράζει, αλλά με τόσα βιντεάκια που έχουν κυκλοφορήσει, εγώ νιώθω σαν να την είδα. Λοιπόν, έχουμε επιστρέψει εδώ στην παρέα μας. Κοσμοράδιο 95,1. Μαρίνα Μαρτίδου μαζί σου για λίγο ακόμα. Μέχρι τις 12, παρατέταρτο είναι το σημερινό αφιέρωσέ το. Γιώργος Σαμπάνης στην σημερινή επιλογή καλλιτέχνη. Για να δούμε ποιο θα παίξει σε πολύ πολύ λίγο. Για την ώρα τώρα, αν ετοιμάζει ταξιδάκι, κάποια φθινοπορεινή απόδραση, σου έχω εδώ μία δεκάδα με τις πιο σου λέει ελκυστικές πόλεις του κόσμου. Νούμερο 1, παιδιά, είναι η Οζάκα. Άκου να δεις. Νούμερο 2, το Κιώτο. Πάλι δηλαδή είμαστε Ασία. Μετά, τρίτη, Νέα Υόρκη. Μετά προχωράμε Σεούλ. Απ' η πεντάδα κλείνει με Παρισάκι. Αχ, το Παρίσι. Νούμερο 6, Λονδίνο. Μετά 7, Ρώμη. Μετά νούμερο 8, παιδιά, Οκινάβα. Πού είναι αυτό? Είμαι αδιάβαστη. Νούμερο 9, Μπάνκοκ. Και η δεκάδα ολοκληρώνεται με το Ντουμπάι. Γίτσες. Λοιπόν, πού θα θέλετε να πάτε, σε ποια από αυτές? Εγώ, παιδιά, τώρα έτσι με τραβά ή Λονδινάκι ή Παρισάκι. Λοιπόν, συνεχίζουμε με flashback από Χρήστο Δάντη.

Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος. Χάρτινες αγάπες. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιώργο Σαμπάνη και τον Νίκο Μακρόπουλο. Από Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Αντώνης Ρέμος με τη Δευτέρα, αλλά εμείς δεν σκεφτόμαστε τη Δευτέρα. Από παπαπά, σήμερα Κυριακούλα. Τα φιλιά μου σε όλους. Λοιπόν, πριν που λέγαμε τις πιο έτσι ελκυστικές πόλεις να επισκεφτείς, ειδικά αυτή την περίοδο, μία από αυτές, παιδιά, ήταν η Οκινάουα. Έτσι είναι το σωστό. Και βρίσκεται στην Ιαπωνία και μάλιστα είναι νησί η Οκινάουα. Ωραιότατο, με κάτι νερά εδώ πέρα βλέπω γαλαζοπράσινα και τα σχετικά, αν το σκέφτεσαι δηλαδή. Γιατί να μην πας προς τα εκεί, τι ύφος είναι αυτό.
1: Δεν μας αφήνεις, λέει, στην ησυχία μας να πας στην Οκινάουα, να ξεχάσουμε.
0: Από εκεί θα εκπέμψω, λοιπόν. Πάμε τώρα, παιδιά, γιατί είναι η στιγμή για το σημερινό αφαίρεσε το μαγειρό σαμπάνι. Που εντάξει, εννοείται πάρα πολλές και ωραίες οι επιλογές σας, δεν αντιλέγω. Μου ζητήσατε πάρα πολύ από τα καινούρια του. Αλλά τελικά εγώ διάλεξα έτσι κάτι λίγο πιο παλιό του, πολύ όμως ωραίο και αγαπημένο. Στο οποίο από ό,τι είδα υπογράφει ίδιος και μουσική και στίχους. Ο λόγος για το τραγούδι Μεταξύ μας. Πάμε έτσι ρομαντικά, είναι το σημερινό αφιέρωσε το.
2: Μεταξύ μας δεν σε ξέχασα ποτέ. Μεταξύ μας ούτε εσύ με έχεις ξεχάσει.

0: Σάκης μας και τα λόγια είναι περιτά. Μια ζωή μαζί, τέλειο τραγούδι έτσι για ένα πολύ ωραίο φινάλε. Λοιπόν, λίγο πριν τις 12 στην Κυριακή μας, λοιπόν, παιδιά, στο πρωινό μας που ήμασταν παρέα από τις 8. Τι ωραία τα περάσαμε και σήμερα. Όμως έρχεται ο Βασίλης από Βασιλείου. Γεια σου, Βασίλη, και πάλι.
1: Αψού.
0: Συναχώθηκε ο Χρυσούλης μου.
1: Πράγματι, δεν ξέρω τι με έπιασε.
0: Η πηγιά είναι το ριαλγή του
1: θα
0: καιρού.
1: Θα με χτύπησε κανένα ρεύμα.
0: Α, λες.
1: Επίσης, ξεκίνησε και η τριχόπτωση. Είναι η εποχή.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Όλα μαζί θα μας βρούνε.
1: Όλα, όλα.
0: Μια χαρά ήταν το καλοκαιράκι, τα έλεγα εγώ.
1: Όχι. Προτιμώ λιγότερες τρίχες και να δροσίζομαι.
0: Περισσότερη τρίχα τώρα θα έχει.
1: Ναι, δεν πειράζει, πέσουν
0: και μερικές. Εγώ κρυώνω.
1: Κρυώνεις.
0: Ναι, θέλω τη ζέστη μου πάλι.
1: Εσύ κρυώνεις τώρα, γι' αυτό φορά σε πέρα ζακέτες και μπουφάν.
0: Ακριβώς.
1: Και φουλάρια, έφερε και καπέλα. Αντί τον άλλο μήνα τι θέλει, θα δεις με καμιά κάπα.
0: Δεν σου είπα, χθες έβαλε και παπλωματάκι, παιδιά. Εγώ.
1: Αλήθεια. Άραψε και το τζάκι.
0: Όχι ακόμα, αλλά το παπλωματάκι μου μια χαρά με ζέστη.
1: Δεν πιστεύω να στόλισε και το χρυσογεννιάτικο δέντρο.
0: Όχι, όχι. Αλλά τέλη Νοέμβρη με το γαλό πρώτο εδώ.
1: Και εγώ, και εγώ γύρω στις 15.
0: Είδες με το που χαλάει ο καιρός, έτσι αρχίζουμε σχεδόμαστε τα Χριστούγεννα. Ενώ εγώ ακόμα ήθελα να φοράω τα μπικίνι μου. Λοιπόν.
1: Αφέ μου. Άντε, άντε, φτάνει, αρκετά.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν και για σήμερα. Να έχεις μια τέλεια Κυριακή, Μαρίνα Μαρτίδου. Φανταστική εβδομάδα, παιδιά, έρχεται. Δημιουργική, γεμάτη, ωραία πράγματα. Θα αλλάξει και ο μήνας. Ναι, ναι, ναι. Οπότε με το καλό Οκτώβριο θα τα ξαναπούμε. Το ερχόμενο Σάββατο στις 8 θα έρθω να σε ξυπνήσω. Μέχρι τότε να περνάς υπέροχα. Καλή συνέχεια σε ό,τι για να κάνεις. Bye.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Το μεγαλύτερο, λέει, κακάκι που έχει κάνει ποτέ άνθρωπος στην ιστορία.
2: Ότι κάποιος έκατσε και τα ζύγισε όλα, ας πούμε, και βρήκε ποιο ήταν το μεγαλύτερο.
3: Στην ιστορία. Πρέπει να έρθουν σε κάποιο διαγωνισμό αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή.
1: Παιδιά, μπορεί να εντάξει, σημείο. Ήταν, λέει, ανήκει σε ένα Βίκινγκ. 1200 χρόνια, λέει, πριν.
3: Είναι ιστορικό αυτό.
2: Το έχουμε
1: ταριχεύσει.
2: Βαλσαμωμένο.
1: Σας παθεί.
3: Το βρήκανε απολύθωμα. Πώς έμεινε αυτό.
1: Μάλλον.
3: Καταψύχθηκε.
1: Λοιπόν, Μιράντα, 8 ίντσες. Κάνε 8 επί 2,54.
2: Πώς σε περίμενε.
3: Τρώγαν πολύ τότε αυτοί. Ξέρετε τι όμως. Τρώγαν μία φορά. Μπορεί για τρεις μέρες. Είχαν άλλο σύστημα τότε. Οπότε περίμενε και το
2: ορτέρα. Είναι 20 εκατοστά.
1: 20 εκατοστά.
2: 20,32.
3: Ωρε,
2: φίλε. Αυτό που είδες επί δύο. Εν πάση περιπτώσει, τον αντίχειρατο και
3: στο μήκος δεν ξέρουμε την επόμενη διάσταση.
1: Όπου καημένος.
3: Ξέρουμε.
1: Πώς βγήκε.
2: Με έναν πόνο.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Τσέλικα Recycling.
5: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
4: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
5: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
4: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
0: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
6: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
0: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει. Μόνο επιτυχίες. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr.

0: Είναι η ενημέρωση σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Περιφερειακός. Νυχτερινές εργασίες συντήρησης θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων απόψε και αύριο από τις 10 το βράδυ έως τις 6 το πρωί, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Καύσιμο. Ο Σεπτέμβριος αναμένεται να ολοκληρωθεί με τις τιμές στη χονδρική αγορά να βρίσκονται στα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. Υπάρχει πρόβλεψη για νέα άνοδο τιμών. Θεσσαλονίκη. Τροχαίο με εγκατάλειψη στην Καλαμαριά μετά από σύγκρουση δικύκλων. Τραυματίστηκε ελαφρά ένα άτομο, ενώ 19χρονος οδηγός που τράπηκε σε βυχή εντοπίστηκε λίγο αργότερα από τους αστυνομικούς και συνελήφθη. Βρετανία. Έρευνα για εκρηκτικά σε βάση της Βρετανικής πολεμικής αεροπορίας που χρησιμοποιείται και από Αμερικανικές δυνάμεις. Το Γερμανία-Ελλάδα για το Nations League και ο τελικός του Super Cup ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ ξεχωρίζουν στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας. Καλώς ο καιρός σήμερα με τοπικές νεφώσεις που ίσως αργότερα πυκνώσουν. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 21 βαθμούς Κελσίου, ενώ θα φτάσει μέχρι τους 25. Η επόμενη ενημερωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: είμαστε. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο Κοσμοράδιο 95,1. Τι κάνετε, πώς είστε, αγαπημένο Μακρατόπουλο? Είναι μια καταπληκτική Κυριακή, έχει πάρα πολύ ωραίο καιρό και θα γίνει ακόμη καλύτερη, διότι πολύ απλά θα παίξουμε για 4 ολόκληρες ώρες μουσικάρες. Πράγμα που σημαίνει ότι θα μείνεις εδώ συντονισμένος για να τις απολαύσεις. Λοιπόν, γελάμε εδώ με τη Μαρίνα Μαρτίδου, γιατί παιδιά, εντάξει, δηλαδή έχουμε διαβάσει τόσα σχόλια για τη συναυλία της Άννας Βύση εχθές, τα πούμε όλα αυτά στη συνέχεια, που κάποια είναι πάρα πολύ αστεία, κάποια είναι πολύ τραγικά, αλλά βέβαια δεν είναι τώρα τις παρούσες. Τις παρούσες είναι να σας πω για το τι γίνεται στην κίνηση, με την κίνηση στους δρόμους της πόλης αυτή την ώρα. Δεν έχω κάτι να πω, δεν γίνεται τίποτα. Οι δρόμοι είναι ανοιχτοί και τα σκυλιά δεμένα, όλα είναι χαλαρά, που σημαίνει ότι μπορείτε να πάτε στον προορισμό σας χωρίς καθυστερήσεις και προβλήματα. 6982-951-951 είναι το Viber του σταθμού για να μου στέλνετε μηνύματα, αφιερώσεις, παραγγελιές ή οτιδήποτε άλλο θέλετε. Λοιπόν, ξεκινάμε. Έρχεται Μιχάλης Χατζηγιάννης και Ηλίας Βρετός και Δέσποινα Βανδύ και Νατάσα Θοδωρίδου και Θοδωρής Φέρης, όλα εδώ, εδώ. Ξεκινάμε με αγαπημένο Στέλιο Ροκό στους 95,1. Φυσικά.
1: Σε είδα πάλι. Να με κοιτάζεις, γεια σου τι κάνεις, να μου φωνάζεις. Σε είδα πάλι ξαφνικά

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Δέσμη να παθεί και happy end εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Καλησπέρα για ακόμη μία φορά. Αν θέλεις τώρα να επικοινωνήσεις μαζί μου για να μου πεις οτιδήποτε αφενός ή αφετέρου, να ζητήσεις κάποιο τραγούδι αγαπημένο είτε για την πάρτι σου είτε για κάπου αλλού να το αφιερώσεις, μπορείς πανεύκολα να το κάνεις σε όλα μας τα social. facebook.com κάθετος Κοσμοράδιο 951 στο Facebook. Εκεί θα βρεις την official, επίσημη δηλαδή σελίδα μας. Στο Instagram θα μας κάνεις follow σαν Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951. Και φυσικά δωρεάν επικοινωνία στο Viber με μήνυμα μόνο στο 6982-951-951. Πάμε να πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανάσα και αμέσως μετά επιστρέφω με υπέροχο Νίκο Οικονομόπουλο.
1: Ακούει άραγε η Δήμητρα στο Γιάννη Ράδιο.
2: Ναι, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Ποιος είναι?
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Όχι, εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Το Θεσσαλονίκη Wine Selfie μας προσκαλεί στον υπέροχο κόσμο του κρασιού. Κυριακή 27 και Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στην Αποθήκη Γάμα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Εκεί μπορείς να αυτοσερβιριστείς και να δοκιμάσεις τα πιο υπέροχα κρασιά που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά, ταξινομημένα ανάλογα με το χρώμα, την ποικιλία και το στυλ τους. 27 και 28 Σεπτεμβρίου από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ η Αποθήκη Γάμα πλημμυρίζει από κρασί. Save the date and get ready for the show.

Μας αρέσει πάρα πολύ. Νίκος Οικονομόπουλος εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Πάμε λίγο να δούμε κάποια πράγματα για την σημερινή Κυριακή. Σήμερα λοιπόν είναι 27 του Σεπτέμβρη, είναι η τελευταία Κυριακή του Σεπτέμβρη. Είναι η 270η ημέρα του χρόνου. Η ανατολή του ήλιου έγινε στις 7 και 15, ενώ η Δύση αναμένεται στις 7 και 16 πρώτα λεπτά. Γιορτάζουν Αρίσταρχος, Ζήνων, Καλίστρατος και Καλιστράτη. Χρόνια τους πολλά λοιπόν. Και όσον αφορά τις επαιτίους και τις λοιπές γιορτές, το Τουρκμενιστάν γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας του από τη Σοβιετική Ένωση το 1991, ενώ είναι Παγκόσμια ημέρα τουρισμού. Πολύ σημαντικό αυτό και για τη χώρα μας. Σε πάρα πολύ λίγο έχω επιλέξει Θοδωρή Φέρη και Άννα Βύση. Τώρα πάμε να τραγουδήσουμε, αγαπημένη Νατάσα Θεοδωρίδου, στους 95,1 φυσικά.

Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος. Χάρτινες αγάπες. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιώργο Σαμπάνη και τον Νίκο Μακρόπουλο. Από Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95.

Αλήθεια τώρα, και Έλληνα Παπαρίζου, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Πάμε λίγο να σας πω για την ερώτηση της ημέρας που έχω ανεβάσει στο Facebook και θέλω και τη δική σου απάντηση, παύλα βοήθεια. Πρότεινέ μου ένα πρωτότυπο όνομα για ένα αρσενικό παπαγαλάκι που πήρα. Αυτή λοιπόν είναι η σημερινή ερώτηση. Μπες στο facebook.com, κάθετος Κοσμοράδιο 951. Βρίσκεις την ανάρτηση και μου απαντάς. Και τώρα σου έχω ένα τραγούδι. Πραγματικά δηλαδή θα μου πεις μπράβο ρε Πιλάκο, θα με παραδεχτείς. Πάμε στο παρελθόν. Έρχεται αγαπημένος Διονύσης Χινάς και ένα φουλ ερωτικό κομμάτι στους 95,1. Φυσικά.

0: λίγο τώρα να πούμε για την συναυλία χθες στην Μαγική στο ΟΑΚΑ με Άννα Βύση, φυσικά απόλυτη. 95.000 κόσμο περίπου πάνω κάτω είχε το ΟΑΚΑ και βεβαίως 3 ώρες γεμάτες με υπέροχα τραγούδια της αγαπημένης Άννας. Βέβαια διαβάζω και κάποια σχόλια από κάποιους οι οποίοι είχαν πληρώσει εισιτήριο και δεν μπήκαν μέσα. Ήταν λέει πολύ πολύ μακριά από τις κερκίδες. Ήταν στο χώρο των ΒΣΕ, των τουαλετών, έτσι ακριβώς όπως σας το λέω, γιατί πολύ απλά δεν χωρούσανε. Δεν ξέρω αν πήρε το μάτι σας κάποια τέτοια ανάρτηση γενικότερα στα social, πάντως εγώ το είδα από αρκετούς. Αν συνέβη πραγματικά αυτό, που δεν αμφιβάλλω γιατί είδαμε βιντεάκια κλπ, είναι θλιβερό. Παρ' όλα αυτά, η συναυλία ήταν υπέρλαμπρη και νομίζω ότι η Άννα έγραψε ιστορία. Πείτε μου τη γνώμη σας στο Viber, αν ήσασταν εκεί, αν την είδατε από τα social, γενικότερα ποια πιστεύετε ότι είτε είναι η γνώμη σας γενικά για το χθεσινό event από την Άννα Βύση. Στο Viber όλα αυτά, στο 6982-951-951.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Ποιο είναι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί σε μια συνέντευξη για δουλειά?
3: Να σε προσλάβουν, λέει ο Γιώργος.
2: Γιώργο, μην πας άμα δεν θέλεις.
3: Τι για λέει, να περάσει την ώρα του. Αυτός για τη συνέντευξη, μάλλον μόνο πήγε. Η Σωτηρία λέει αυτή που σου κάνει τη συνέντευξη να είναι μία που είχες μαλώσει κάποτε άσχημα.
2: Μάλλον και η Σωτηρία έχει τύχει έτσι, όπως το λέει.
3: Να κατουρηθείς, λέει η Κατερίνα.
4: Από τα γελιά.
2: Είχε πιει πολύ νερό.
3: Όταν πάτησε τέτοιες συναντήσεις, μη πιείτε τόσο νερό.
2: Αφήστε την ενδάτωση για πιο αργά.
3: Ενώ Αν λέει να σε ρωτήσουν πού βλέπετε τον εαυτό σας σε 5 χρόνια και να απαντήσεις σπίτι μου αν δεν με προσλάβετε.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Είναι η ενημέρωση σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Περιφερειακός. Νυχτερινές εργασίες συντήρησης θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων απόψε και αύριο από τις 10 το βράδυ έως τις 6 το πρωί της επόμενης ημέρας, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Πλάκα. Το επικρατέστερο σενάριο που προκάλεσε τη φωνική έκρηξη είναι η διαρροή φυσικού αερίου ή υγραερίου από τον δεύτερο όροφο. Αύριο αναγνώριση των 6 σωρών και η έλεγχη για την συστατικότητα των γειτονικών κτηρίων. Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΗ για ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Πιθανώς και χαλαζοπτώσεις σε Εύβοια, Κυκλάδες και πρόσκαιρα στην Κρήτη έως σήμερα το απόγευμα. Νέα προβλήματα στο λογισμικό του 737 MAX της Boeing. Η εταιρεία διαβεβαίωσε πως οι πιλότοι είναι εκπαιδευμένοι για να αντιμετωπίζουν τέτοιες καταστάσεις χρησιμοποιώντας προβλεπόμενες διαδικασίες. Το Γερμανία-Ελλάδα για το Nations League και ο τελικός του Super Cup ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ ξεχωρίζουν στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας. Έδωσε ο καιρό σήμερα με νεφώσεις παροδικά πιο αυξημένες, οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις έως 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 25 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
7: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
1: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr.

0: Αμφί του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
0: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί λοιπόν κάθε σουκού από τις 12 μέχρι και τις 4. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου και φυσικά μπορείς να μας ακούς και μέσω του www.kosmoradio.gr. Να στείλω πολλά φιλιά στη φίλη μου την Κωνσταντίνα που δουλεύει εκεί στην πλατεία Αντιγονιδών. Παρέα με όλο το team. Δεν μου στείλετε καμιά φωτογραφία να δω εκεί τα όμορφα μουντράκια σας. Και πριν συνεχίσω φυσικά, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Δεν έχω να σου πω κάτι. Μπορείς να βάλεις το κλειδί στο αυτοκίνητό σου και να πας όπου θέλεις. Μπορείς να πάρεις το ποδηλατάκι σου, το μηχανάκι σου, το πατίνι σου, ό,τι θέλεις. Ή ακόμη και με τα πόδια, γιατί η Θεσσαλονίκη περπατιέται άνετα. Νομίζω το ξέρεις αυτό. Δεν έχει καθόλου κίνηση. Αν τώρα εσύ είδες κάτι εκεί έξω και θέλεις να μας το πεις, μας στέλνεις μήνυμα στο Viber στο 6982-951-951. Τι έρχεται τώρα? Έρχεται Πέτρος Ιακωβίτης και Κατερίνα Λιόλιου και Νίκος Βέρτης και Ελένη Φουρέιρα. Για το ξεκίνημα όμως αυτή τη ώρα. Λέω να βάλουμε λίγο ρυθμό στην Κυριακή μας. Τι λες, συμφωνείς? Δυνάμωσέ το και απόλαυσέ το. Έρχεται Αναστασία στους 95,1. Φυσικά.

0: Ελένη Φουρέιρα και Αλληλούια εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Στα 24 χρόνια τη ραδιοφωνική μου καριέρα, δεν έχω συναντήσει ποτέ ακροάτρια με αυτό το όνομα που μου έστειλε για να τη κάνω μια αφιέρωση. Να πω το όνομά τη στον αέρα. Δεν το έχω συναντήσει ποτέ και δεν ήξερα, το ομολογώ, ότι υπάρχει τέτοιο γυναικείο όνομα. Πολλά φιλιά λοιπόν να πω στην Γιωρίκενα. Είναι το θηλυκό του Γιωρίκα, αν δεν κάνω λάθος, ή λέω βλακίες. Λοιπόν, anyway, και να μου πεις Γιωρίκενα αγαπημένη, πότε γιορτάζεις? Δεν ξέρω, δεν το έχω ψάξει. Προφανώς εσύ θα ξέρεις, μάλλον των Αγίων Πάντων, εκτός και αν υπάρχει Αγία Ιωσία Γιωρίκενα. Δεν το έχω ψάξει ποτέ, δεν γνωρίζω. Να με ενημερώσεις, γιατί έχω πάθει σοκ με το όνομα. Και να μου στείλετε και ένα καφέ, παιδιά. Όλο αφιερώσεις ζητάτε, ένα καφέ δεν μου στείλετε, να τα λέμε κι αυτά. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανάσα, στη διάρκεια της οποίας θα απολαύσουμε και ένα απόσπασμα από το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 με Μάνο, Μιράντα και Γιώργο.
1: Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Δεν περίμενα ποτέ ότι ένας αυτοκράτορας θα ένιωθε μοναξιά, αφού εσύ τα έχεις όλα.
3: Εσύ τουλάχιστον μπορείς και πετάς.
4: Το Αηδόνι και ο Αυτοκράτορας. Το μαγικό παραμύθι του Hans Christian Andersen έρχεται στο Φαργκάνι Artbox από τις 27 Σεπτεμβρίου. Για παιδιά κάθε ηλικίας από το Βαφοπούλιο και την True Story. Προπόληση more.com.
5: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
6: Καλλιτέχνης
7: Στέλλα Καλή.
6: Τίτλος:
7: Δεν παλεύετε.
8: Όχι.

0: ξανά.
1: Καλησπέρα στη Φωτεινή και στο Κωνσταντίνο. Ζητήσατε Favori Fairy, ελπίζω να το απολαύσατε παρέα με όλους εμάς. Εδώ φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1 είμαστε και θα είμαστε παρεούλα μέχρι και τις 4. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου, εννοείται σου έχω και Γιώργο Μαζονάκη και εννοείται σου έχω και Άννα Βύση. Έρχονται και Μέλισσες και Έλλη Κοκκίνου και Ιουλία Καλυμάνη. Να σου υπενθυμίσω κάπου εδώ και την ερώτηση της ημέρας που τρέχει από την αρχή της εκπομπής και σταματημό δεν έχει. Φυσικά περιμένει τη δική σου απάντηση. Προτινέμω ένα πρωτότυπο όνομα για ένα αρσενικό παπαγαλάκι που πει. Μπαίνεις στο facebook.com κάθετος Κοσμοράδιο 951, βρίσκεις την ανάρτηση και μου λες τη γνώμη σου, την ιδέα που έχεις. Λοιπόν, τον απολαύσαμε πριν λίγες μέρες εδώ από το Κοσμοράδιο 95,1, ολοκέντριος Πάνος Κιάμος. Μας αρέσει πάρα πολύ και ακούγεται φυσικά μόνο δυνατά.
2: Έχεις δύο επιλογές, ή εγώ ή αυτός. Δεν υπάρχουν εκδοχές.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος. Χάρτινες αγάπες. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιώργο Σαμπάνη και τον Νίκο Μακρόπουλο. Κάτι χάρτινες αγάπες. Από Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95.

Με αυτό το τραγούδι έκανε την είσοδο της στο ΆΚΑ χθες βράδυ η Άννα Βυσσή Αιγαίου. Λοιπόν, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Να πω μια καλησπέρα και στον Χρήστο που μας απολαμβάνει από την Σουηδία. Πάρα πολύ ωραία χώρα. Την αγαπώ από αυτά που βλέπω και από αυτά που ακούω. Δεν έχω πάει ποτέ και δεν βλέπω να πηγαίνω γιατί είναι πολύ μακριά και εγώ με τα αεροπλάνα δεν τα πάω καλά. Να φανταστείτε το Αθήνα Θεσσαλονίκη που το έχω κάνει αρκετές φορές. Μέχρι να πατήσω κάτω το πόδι μου, λέω το πάτερ μου καμιά 23 φορές. Έχω μεγάλο φόβο με τα αεροπλάνα και δεν φοβάμαι να το πω. Οπότε, Χρήστο μου, μη με περιμένεις. Δεν θα έρθω εκτός αν με μεθύσουν ή με ναρκώσουν ή κάτι τέτοιο. Anyway, δεν έχω ακούσει το όνομα αυτό που λες. Το Γιορίκενα που είπα πριν, ούτε αυτό το έχω ακούσει. Τώρα δεν να μην κάνουμε λίστα με ονόματα που δεν έχω ακούσει. Νομίζω ότι είναι και αυτό που είπες εσύ και το Γιορίκενα, παράξενα ονόματα. Πάμε να τραγουδήσουμε. Έρχονται αγαπημένες μέλισσες στους 95,1. Φυσικά.

Άλλος ένας καλλιτέχνης που έφυγε δυστυχώς πολύ νωρίς από κοντά μας. Δημήτρης Κόκοτας, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Πάμε λίγο να δούμε κάποια πράγματα που έγιναν σαν σήμερα και σημαντικά φυσικά. Το 1669 οι Οθωμανοί καταλαμβάνουν το Ηράκλειο, έπειτα από πολιορκία 21 ετών. Το 1825 τίθεται σε λειτουργία η πρώτη σιδηροδρομική γραμμή του κόσμου, η οποία ενώνει το Στόκτον με το Ντάρλινγκτον της Βορειοανατολικής Αγγλίας. Το 1831 ο κυβερνήτης της Ελλάδας Ιωάννης Καποδίστριας δολοφονείται στο Ναύπλιο από τους Γεώργιο και Κωνσταντίνο Μαυρομιχάλη. Το 1905 ο Άλμπερτ Αϊνστάιν διατυπώνει σε ηλικία 26 ετών την ειδική θεωρία της σχετικότητας και την περίφημη εξίσωσή της. Το 1941 ιδρύεται στην Αθήνα το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο ΕΑΜ και τέλος το 1989 η Βουλή αποφασίζει υπέρ της παραπομπής στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο για την υπόθεση Κοσκοτά τον Ανδρέα Παπανδρέου, τον Αγαμένων Ακουτσόγιωργα, τον Παναγιώτη Ρουμελιώτη, τον Γιώργο Πέτσο και τον Δημήτρη Τσοβόλα. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Πάμε τώρα να πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανάσα. Όμως δεν φεύγει κανείς, γιατί αμέσως μετά επιστρέφω και σου έχω και πεντανόστιμο διαγωνισμό.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Δεν μου λέτε, κάνα κυβό του Ρούμπικ. Έχετε πιάσει ποτέ στα χέρια σας?
2: Κυβό του Ρούμπικ.
3: Πιάσαμε και αφήσαμε.
2: Ναι. Όταν ήμουν μικρός κι εγώ.
1: Παιδιά, έβλεπα κάτι βίντεο εχθές που λύνανε κάτι παιδάκια σε κάτι κλάσματα του δευτερολέπτου. Κάτι κυβό του Ρούμπικ.
3: Η πιτσιρίκα η εξάχρονη από την Κίνα. Ναι. 6 ετών, καλά το ακούσατε.
1: Μπράβο.
3: Δεν ξέρω τι κάνει το δικό σου εξάχρονο παιδί αν ανοίξει βαφτιστήρι. Τα κινεζάκια λύνουν σε 4,52 δευτερόλεπτα.
1: 4,52 χρόνια αν με αφήσει με ένα τέτοιο κυβό. Δεν πρόκειται να τον λύσω ποτέ, αλήθεια σου λέω.
3: Μετά το βελτίωσε.
1: Μάλιστα.
3: Έκανε 4,27 δευτερόλεπτα.
2: Α, το έσπασε.
3: Δύο φορές σε τρεις μέρες έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ για τον κύβο του Ρούμπικ η εξάχρονη Λιάν Γιονζουί.
1: Η μόνη περίπτωση να το κάνω αυτό, να ξέρεις, είναι να με αφήσεις να ξεκολλήσω όλα τα αυτοκολλητάκια από τις πλευρές που έχουν τα χρώματα.
3: Τα οποία δεν ξεκολλάνε εύκολα.
1: Όχι.
3: Το είχα δοκιμάσει μια φορά.
2: Όχι. Δεν είναι αυτοκόλλητα, ενσωματωμένα είναι κυβάκια.
1: Καλά, εντάξει, αυτοκόλλητα είναι τα φτηνά. Εν πάση περιπτώσει. Εσύ πάλι πάνε πάρε το ακριβό. Δες και θα το λύσεις.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Αν ακούει ο Αντώνης Λουδάρος ράδιο, ρωτήστε τον, αλλά με δική σας ευθύνη.
5: Παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας.
5: Γεια σας.
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών.
5: Ναι.
6: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Όχι, κορίτσι μου, όχι, όχι, δεν ακούω. Και σας παρακαλώ πολύ, μην ξαναπάρετε τηλέφωνο. Ακούς εκεί, ακούω ράδιο. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη, συνελήφθη 45χρονος όταν στο αυτοκίνητό του βρέθηκε αστυνομικός εξοπλισμός και ασύρματη, εκ των οποίων ο ένας ήταν συντονισμένος σε συχνότητες της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του έστειλε μηνύματα προς την Τουρκία για διάλογο με όλους, χωρίς όμως εκπτώσεις στις θέσεις μας. Σαουδική Αραβία, κλειστά τα σχολεία για μία εβδομάδα και εξ αποστάσεως μαθήματα στο Ριάντ λόγω της αναζωπήρωσης των επιθέσεων των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης κατά της Σαουδικής Αραβίας. Βορειοανατολικές ΗΠΑ. Η καταιγίδα Νόριστερ τσαρώνει διαφορετικές πολιτείες. Ένας νεκρός στο Μπρούκλιν και ακυρώσεις εκατοντάδων πτήσεων. Προειδοποιήσεις για επικίνδυνες καταστάσεις. Το Γερμανία-Ελλάδα για το Nations League και ο τελικός του Super Cup ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ ξεχωρίζουν στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας. Έθριζε ο καιρός σήμερα με νεφώσεις παροδικά πιο αυξημένες. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 25 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
0: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
8: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
0: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
9: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

εδώ είμαστε λοιπόν, ανεβαίνουμε μαζί στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο στο Κοσμοράδιο 95,1. Γεια σας, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Welcome στην καλύτερη μεσημέριον σουκού εκπομπή, αν υπάρχει αυτό. Θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 4. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου, live εδώ από το κέντρο της πόλης, πολύ πολύ λίγο μετά τις 2. Τι κάνετε, πώς είστε? Είναι μια καταπληκτική ημέρα, έχει πολύ ωραίο ήλιο, δεν έχει ζέστη, ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, οπότε είναι ό,τι πρέπει, τα μαμ για βολτίτσα ή και χαλάρωση. Όλα αυτά βεβαίως πάντα παρέα με Κοσμοράδιο 95,1. Πριν συνεχίσουμε, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης αυτή την ώρα. Μπορείς να πας όπου θες, χωρίς προβλήματα. Ο περιφερειακός έχει ένα θεματάκι. Είναι κλειστός εκεί μετά το θέατρο Δάσους. Γίνονται κάποια έργα, νομίζω είναι για το flyover. Λίγο μετά, στο ρεύμα προς δυτικά, υπάρχει καθυστέρηση. Και λίγο πριν, στο ύψος του θέατρου Γης, πάλι υπάρχει καθυστέρηση. Πολλά αυτοκίνητα εκεί, συνωστισμός, αλλά τρέχει γρήγορα το πράγμα. Θα γλιτώσεις γρήγορα. Επίσης, υπάρχει συνωστισμός και από την άλλη πλευρά, στα διόδια των Μαλγάρων, όπου από ό,τι ξέρω γίνονται εκεί κάποια έργα αρκετές μέρες, με αποτελέσμα να δημιουργείται αυτό το μποτιλιαρισματάκι. 6982-951-951, το Viber του σταθμού, για να μας στέλνεις μηνύματα ή οτιδήποτε άλλο θέλεις να μας πεις. Πάμε να τραγουδήσουμε. Έρχεται Αντώνης Ρέμος στους 95,1. Φυσικά.

0: Μας αρέσει πολύ, Μιχάλης Χατζηγιάννης, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Τι σου υποσχέθηκα λίγο πριν? Σου υποσχέθηκα διαγωνισμό και μάλιστα πεντανόστιμο. Και αυτό θα κάνουμε αμέσως τώρα. Λοιπόν, ψάχνω έναν τυχερό ακροατή ή ακροάτρια που θα κερδίσει από δύο πίτσες τεμαχίων 8 κομματιών δηλαδή, από την σειρά Bianca Italian Fan με Φιλαδέλφια στο Στεφάνι, από την αγαπημένη μας Pizza Fan. Ένας θα είναι ο τυχερός, δύο πίτσες θα κερδίσει 8 τεμαχίων πεντανόστιμες καταπληκτικές. Τι πρέπει να κάνεις για να μπεις στο διαγωνισμό? Μπαίνεις στο Viber στο 6982-951-951, γράφεις τη λέξη πίτσα και το όνομα τεπώνυμό σου οπωσδήποτε. Καλή επιτυχία και καλή όρεξη στον νικητή.
1: Λοιπόν, τι χρειαζόμαστε για την ανακαίνιση?
2: Πλακάκια.
1: Ωραία. Πόσα?
2: Δεν ξέρω.
1: Τι σχέδιο?
2: Δεν ξέρω.
1: Τι χρώμα?
2: Δεν ξέρω.
1: Τι ξέρεις?
2: Ότι θα τα πάρουμε από τον Κατόγλου που έχει Tile Days.
1: Tile Days?
2: Μεγάλες ευκαιρίες σε επώνυμα ιταλικά και ισπανικά πλακάκια αλφα ποιότητας από 8 ευρώ το τετραγωνικό.
1: Tile Days στον Κατόγλου. Όλο το Σεπτέμβριο στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.

0: ακόμη δεν έχεις απαντήσει στην ερώτηση της ημέρας. Θα σε μαλώσω. Πρώτη ναι μου ένα πρωτότυπο όνομα για ένα αρσενικό παπαγαλάκι που πήρα. Πράσινο είναι το παπαγαλάκι, επειδή με ρωτήσατε στα σχόλια. Αυτή λοιπόν είναι η σημερινή ερώτηση. Μπαίνεις στο facebook.com κάθετος Κοσμοράδιο 951. Βρίσκεις την ανάρτηση και μου λες πολύ πολύ καλησπέρα στη Μαρία. Μου λέει να το βγάλω παπαγλάκι. Το παπαγλάκι τι είναι, παιδιά? Είναι κάτι, ας πούμε, δεν το έχω ξανακούσει. Έχω πάρα πολλές απαντήσεις. Έχω Μίτσο, έχω Στεφάν, έχω Θανάση. Τώρα να φωνάζει το παπαγαλάκι Θανάση, γίνεται ρε παιδί με αυτό. Θανάση, ξέρω εγώ, και να γυρίζω το παπαγαλάκι. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, πες μου και εσύ την ιδέα σου, γιατί πρέπει να βρω ένα όνομα πρωτότυπο. Προς το παρόν, πάμε να τραγουδήσουμε. Έρχεται αγαπημένος Στέλιος Δρακός.
1: Σε είδα πάλι, να με κοιτάζεις. Γεια σου, τι κάνεις, να μου φωνάζεις. Σε είδα πάλι ξαφνικά,

Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος. Χάρτινες αγάπες. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιώργο Σαμπάνη και τον Νίκο Μακρόπουλο. Από Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95.

Δεν υπάρχει καμία περίπτωση, λένε οι μετεωρολόγοι, να ξανανεύει ο υδράργυρος 10 βαθμούς. Με τίποτα. Ξέρετε, είχαμε αυτά τα πάνω κάτω πριν λίγο καιρό. Μια δροσιζόμασταν, μια ζεσθενόμασταν. Τώρα έχει εξισορροπηθεί όλο αυτό. Οπότε είναι φθινοπορεινός ο καιρός. Κάτι που εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ. Και να σας πω και ένα story time από χθες δικό μου. Πήγα σπίτι, πήγα να ξαπλώσω, λέω λίγο να χαλαρώσω μετά το φαγητό, παράφαγα κιόλα. Τέλος πάντων, δεν μπορούσα να κοιμηθώ από το πολύ φαΐ μάλλον. Σηκώθηκα που λέτε και τι έκανα. Άνοιξα το πατάρι, κατέβασα τα χριστουγεννιάτικα, τα είδα λίγο, τι έχω και τι δεν έχω, και απλά τα άφησα κάτω σε μία γωνία έτσι, στη σακούλα τους. Δεν τα άνοιξα να τα στολίσω, είναι πάρα πολύ νωρίς. Απλά τα είδα. Τώρα θα μου πεις, δεν είσαι πολύ καλά, ρε Μπιλάκο, αλλά τι να κάνω, ρε παιδί μου, αρέσουν τόσο πολύ τα Χριστούγεννα που θέλω, αν είναι δυνατόν, να τραβήξω το χρόνο αύριο, α πούμε, να έχουν παραμονή Χριστουγέννων. Για κάντε το μια εικόνα, αύριο, α πούμε, να ήταν Christmas Eve, τι ωραία, τι ωραία.

0: Μας αρέσει αυτή η συνεργασία. Δεν συναμβανθεί και μένετε φοέρτε εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Θέλω να στείλω πολλά φιλιά στη Χριστίνα, αλλά και στη Σόνια. Δύο κορίτσια μας απολαμβάνουν από το αυτοκίνητό τους αυτή την ώρα. Πάνε λέει μία βόλτα, γιατί πραγματικά ο καιρός είναι απίστευτος. Συμφωνώ κι εγώ, είναι ό,τι πρέπει για βόλτα. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με τρία ζωδιάκια που τον τελευταίο καιρό, το τελευταίο δεκαήμερο, περάσανε λέει πάρα πολύ δύσκολα, αλλά από εχθές ξεκίνησε μία αλλαγή στον αστρολογικό χάρτη τους. Πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει ένα καινούριο κλίμα που ευνοεί την ανανέωση και την απαλλαγή από δύσκολες καταστάσεις. Τα ζώδια αυτά είναι ο εγώκερος, είναι ο κριός και είναι και ο σκορπιός. Αυτά τα τρία λοιπόν ζώδια ξεκινούν σιγά σιγά και μπαίνουν σε νέα εποχή πιο εύκολη. Υπάρχουν και άλλα δύο ζώδια, είναι ο τοξότης και ο καρκίνος, τα οποία τις επόμενες μέρες θα νιώσουν λέει τον έρωτα περισσότερο από κάθε άλλη φορά στο πετσί τους. Νομίζω ότι σας ζηλεύω λιγάκι, αλλά δεν πειράζει. Έτσι λένε τα άστρα και τα ζώδια και ελπίζω αυτή τη φορά να μην μας φέρουν εμπόδια. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Πάμε να πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανάσα και αμέσως μετά επιστρέφω με την τέταρτη και τελευταία ώρα της εκπομπής.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Η αποκάλυψη των κοιλιακών.
3: Πιανού.
2: Χρόνια περιμένουμε. Το Μάνου.
3: Πού να τους βρίσκει καλέ τώρα, πού να τρέχει.
4: Χάλασα.
2: Ίσως δεν έχει ακολουθήσει σωστά τα βήματα που θα σας πούμε τώρα.
3: Έλα, λέει.
2: Εντάξει, ξέρετε ότι χρειάζονται αρκετή πρωτεΐνη στο πιάτο.
3: Τι
2: πρέπει
3: άλλο
2: να μην ξεχνάμε και τις φυτικές ίνες. Μπόλικο νερό.
3: Ναι.
2: Επίσης, οι κοιλιακοί χρειάζονται κάρντιο,
3: ναι,
2: και ενδυνάμωση.
3: Εξαρτάται, ναι, σε τι ηλικία είσαι βέβαια.
2: Αερόφια,
3: στην ηλικία που είσαι εσύ.
2: Περπάτημα, τρέξιμο, ποδήλατο ή κολύμπι. Το κολύμπι δεν σε βλέπω, το ποδήλατο θα κουραστείς. Ένα περπατηματάκι.
3: Κολύμπι κάνω είσαι κολύμπι ακόμα.
5: Κάνεις με κολύμπι.
2: Κοίταξε, έχουμε δει τα πλατσουρίσματά σου. Κάποιος μια φορά να σε τραβάει βίντεο να είναι έξω από την ακροθαλασσιά.
3: Κάνω, κάτω πάνω, κάτω πάνω.
2: Να κάνεις κανονικά.
3: Δίνω κανονικά.
5: Στην πεθέρα, έτσι.
2: Το πατραχάκι που λένε.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
6: Τσέλικα Recycling.
7: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
6: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
7: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφου Χαλκιδικής.
6: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
2: Είναι η ενημέρωση σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Περιφερειακός. Νυχτερινές εργασίες συντήρησης θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων απόψε και αύριο από τις 10 το βράδυ έως τις 6 το πρωί της επόμενης ημέρας, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Πλάκα. Το επικρατέστερο σενάριο που προκάλεσε τη φωνική έκρηξη είναι η διαρροή φυσικού αερίου ή υγραερίου από τον δεύτερο όροφο. Αύριο αναγνώριση των 6 σωρών και η έλεγχη για την συστατικότητα των γειτονικών κτηρίων. Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΗ για ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Πιθανώς και χαλαζοπτώσεις σε Εύβοια, Κυκλάδες και πρόσκαιρα στην Κρήτη έως σήμερα το απόγευμα. Νέα προβλήματα στο λογισμικό του 737 MAX της Boeing. Η εταιρεία διαβεβαίωσε πως οι πιλότοι είναι εκπαιδευμένοι για να αντιμετωπίζουν τέτοιες καταστάσεις χρησιμοποιώντας προβλεπόμενες διαδικασίες. Το Γερμανία-Ελλάδα για το Nations League και ο τελικός του Super Cup ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ ξεχωρίζουν στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας. Έδωσε ο καιρός σήμερα με νεφώσεις παροδικά πιο αυξημένες, οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις έως 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 25 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
8: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
1: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.
9: Μόνο επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Εδώ είμαστε ζωντανά στο Κοσμοράδιο 95,1 μεσημέρι Κυριακής, λίγο μετά τις 3. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου και σου λέω καλησπέρα και καλώς ήρθες στην τέταρτη και τελευταία ώρα του σουκουμεσήμερου, του αγαπημένου σου. www.κοσμοράδιο.gr για να μας απολαμβάνεις ακόμη και αν είσαι πολύ πολύ μακριά μας. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης αυτή την ώρα. Δεν γίνεται κάτι σοβαρό. Μέσα στην πόλη δεν υπάρχει πρόβλημα. Ο περιφερειακός είναι χαλαρός. Πώς έγινε αυτό? Όμως εκεί στα Μάλγαρα υπάρχει μια καθυστέρηση στην είσοδο της πόλης κυρίως, γιατί γίνονται κάποια έργα. Ελπίζουμε να τελειώσουν γρήγορα και να αποκατασταθεί η κυκλοφορία. Λοιπόν, αν θέλεις τώρα κάτι να μου πεις, μπορείς εννοείται να μου στείλεις μήνυμα στο Viber στο 6982-951-951-951. Έρχεται Μαρσό, έρχονται Μέλισσες και Κωνσταντίνος Αργυρός και Νίκος Οικονομόπουλος. Πάμε τώρα λίγο να δυναμώσουμε την ένταση, γιατί νομίζω είναι ό,τι πρέπει για αυτή την ώρα αυτό το κομμάτι. Από Νίκο Βέρτη στους 95,1. Φυσικά.

0: πραγματικά μου κάνει μεγάλη εντύπωση όσον αφορά την συναυλία της Άννας Βύση χθες στο ΆΚΑ. Πόσοι haters μπαίνουν στις αναρτήσεις και γράφουν από κάτω πόσα έβγαλε, πόσα χρήματα και το ένα και το άλλο. Βρε παιδιά, κάντε τη δική σας ζωή και μην ασχολείστε με τη ζωή των άλλων. Η Άννα Βύση είναι η Άννα Βύση. Καλά κάνει και τα έβγαλε αυτά τα λεφτά. Ταξίζει, μας διασκεδάζει χρόνια τώρα, την αγαπάμε και τελείως υπόθεση. Εσύ που μπαίνεις και γράφεις όλα αυτά τα σχόλια, δεν μιλάω τώρα, δεν αναφέρομαι σε κάποιον, μιλάμε για ένα, ας πούμε, μόνο τέλος πάντων τυχαίο hater. Εσύ τι έχεις κάνει στη ζωή σου, θα σε θυμούνται για κάποιο λόγο ή απλά είσαι ένα, να μην πω τώρα, μεσημεριάτικα, τέλος πάντων, και μπαίνεις και κρίνεις τους υπόλοιπους, δηλαδή. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Ασχοληθείτε με τα δικά σας και αφήστε τους άλλους. Καλά κάνει και τα έβγαλε. Μπράβο, Άννα, να βγάλεις και άλλα περισσότερα. Σ' αγαπάμε. Πάμε να πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανάσα και αμέσως μετά η εκπομπάρα επιστρέφει.
1: Ένα τέτοιο τον ρωτάτε τον Αντίνο τον Αλμπάνη και σκάει στα γέλια.
2: Ναι, γεια σας.
3: Ποιος είναι?
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Τι?
4: Αν ακούω ράδιο.
3: Όχι, γλυκιά μου. Όχι, καρδούλα μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω κοσμοράδιο.
5: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Είναι 5, αλλά παίρνουν

στείλω μια καλησπέρα και μια γλυκιά αγκαλιά στην αγαπημένη μου Ντορίνα. Ντορίνα, έχουμε χαθεί και φταίς εσύ γι' αυτό. Ποτέ δεν φταίω εγώ. Κατάλαβες. Λοιπόν, είμαι και δημοκρατικός. Θέλω να βρεθούμε ξανά, να μου πεις τα νέα σου. Τι γίνεται, ρε παιδί μου, να πιούμε ένα καφεδάκι. Πρέπει να τα λέω δηλαδή από τον αέρα αυτά. Λοιπόν, πάρουμε τηλέφωνο, στείλ μου μήνυμα ή να συνεννοηθούμε την άλλη τη φίλη μας, καταλαβαίνεις. Για να βρεθούμε όλοι μαζί, γιατί έχουμε πολύ σωσού. Εγώ είμαι ο Βασιλής Παπαβασιλείου, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Τι σου έχω για τη συνέχεια? Σου έχω τραγούδια που επέλεξες εσύ από τα μηνύματα βεβαίως που μου έχετε στείλει στο Viber στο 6982-951-951. Έρχεται και την Καρμπή και Νότης Φακιανάκης. Πριν όμως από όλα αυτά, Παύλος Γκόρδης, μας αρέσει πολύ. Μπράβο!

Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος. Χάρτινες αγάπες. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιώργο Σαμπάνη και τον Νίκο Μακρόπουλο. Από Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95.

Μας αρέσει πάρα πολύ, Πέτρος Ιακωβίδης, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα στον Θανάση, όπως επίσης και στην Γεστημανία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, παιδιά. Καλησπέρα και στον Πέτρο που ζήτησε ένα παλιό τραγούδι, λέει, από το Στέλιο Ρόκο, γιατί έτσι του ήρθε τώρα, ρε παιδί μου, να τραγουδήσει και να κλάψει λίγο. Είναι και αυτό έτσι μια αντίδραση φυσιολογική και πάνω απ' όλα ανθρώπινη. Θέλεις κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, να μην είσαι μέσα στη χαρά και στα γέλια και στα όπαλα, θες λίγο να είσαι και στα κάτω, στα πατώματα. Λοιπόν, σε πάρα πολύ λίγο έρχεται αυτό που ζήτησες. Πριν όμως από αυτό, πάμε να τραγουδήσουμε παρέα με αγαπημένη Αναστασία στους 95,1. Φυσικά.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Θέλω να σου πω, να σας είπα σκαλία, σε περίμενα πώς και πώς για να σχολιάσουμε τα ρούχα της Βύση χθες.
1: Σούπερ, πάμε λοιπόν. Εντάξει, το πρώτο συνολάκι, το λευκό με το μαύρο, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Ήταν chic, ήταν έτσι εφαρμοστό πάνω στο σώμα, υπέροχο.
0: Ναι, ήταν Βύση.
1: Ήταν Βύση, ρε, είναι πολύ βυσικό ήταν αυτό. Βέβαια, με τον κορσέ δεν μπορώ να καταλάβω, ρε παιδιά, πώς τραγουδάνε, πώς παίρνουν τις ανάσες του
0: διάφορα. Καλά τώρα, γιατί είναι συνηθισμένη η άνασα.
1: Ναι, αυτά. Ναι,
0: το δεύτερο εμένα δεν μου άρεσε.
1: Ναι, ναι ήταν το... ιδιαίτερο η αλήθεια. Ήταν πιο θεατρικό, θα
0: ναι, ποιο με αυτό το με την πέρτα και το γκρι και τα φτερά, τα μπλε εδώ, τι ήταν αυτό, δεν μ' άρεσε, όχι.
1: Έπρεπε να τη δώσουν λίγο χρώμα, νομίζω. Έτσι, λίγο να μην είναι τόσο γκρι μαύρο. Έτσι, κάτι να τη βάλουν να κάνει τη διαφορά.
0: Να βάλει, ας πούμε, ένα μαύρο σατέν που κάμισε με πολλά έτσι στρά εδώ μπροστά.
1: Με το στρά το έχει πολύ.
0: Ή μία μαύρη ολόσωμη φόρμα στρά. Όλοι.
1: Και αυτό ωραίο.
0: Ναι.
1: Και αυτό μου αρέσει. Ναι.
0: Αυτό το, η μπέρτα του, ναι, του Batman που κρεμόταν δεν μ' άρεσε. Ανούλα μου, συγγνώμη, σε αγαπώ, αλλά δεν.
1: Και όμω τώρα έκανε διαφορά γιατί το σχολιάζουμε, κατάλαβε. Δηλαδή μα έμεινε, βέβαια.
0: Γι' αυτό το έβαλε και να το σχολιάσουμε. Καλά, θα τη σχολιάζει ούτω ή άλλω είναι αλήθεια. Αλλά τέλο πάντων, ένα λόγο παραπάνω. Όπω καταλάβατε, έχει έρθει Αναστασία Πασχαλή, πανέτοιμη για τις επόμενες 4 ολόκληρες ώρες να μείνει εδώ στην τροφιά σας και να παίξει τα καλύτερα. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Να περάσετε μια καταπληκτική εβδομάδα γεμάτη με υγεία, πολύ πολύ αγάπη και πολλές αγκαλιές. Θα τα πούμε και πάλι πρώτο Θεός το επόμενο Σάββατο στις 12 το μεσημέρι. Μείνετε συντονισμένοι, το καλύτερο τώρα ξεκινάει και πάνω απ' όλα μην ξεχνάτε ποτέ να χαμογελάτε λίγο παραπάνω γιατί τους κάνει να σκάνε. Πολλά φιλιά.
2: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
3: Φαντάζομαι να είσαι σε σχέση, αλλά να γουστάρεις κάποια άλλη ή κάποιον άλλον, έτσι.
4: Συμβαίνει αυτό. Να είσαι σε σχέση και να νιώθεις μια έλξη. Απαραίτητος λένε οι ειδικοί ότι αυτό δεν σημαίνει το τέλος της σχέσης. Είναι ένα καμπανάκι ενδεχομένως. Αν ψάχνεις αφορμές να συναντήσεις το αντικείμενο του πόθου.
3: Μάλιστα.
5: Να επικοινωνείς συχνά.
4: Ναι, εκεί τότε, παιδιά, η καμπάνα βαράει την τάξη.
3: Αρχίζει η φαγούρα στο μέτωπο.
4: Ναι, άμα κάνεις κιόλας και δεν είναι απλά έλξη.
3: Τότε αρχίζει και γίνεται λίγο νησκητικό. Μισό λεπτάκι. Πας κάνεις ότι αυτό και μετά δεν έχεις καμία έλξη και λες, α, τίποτα, παροδικό ήτανε. Αλλά ορίστε, να, πέρασε.
4: Αυτό δεν το λέει η μελέτη.
3: Όχι, όχι, είναι του Μάνου θεωρία αυτή, κατάλαβε. Δεν είναι ένα υπαρκτό όμως, ότι να, σου φύγε. Μούφα ήταν αυτό.
5: Ήταν και σου φύγε, άνθρωπε μου. Να μην πω τώρα τι ήτανε.
4: Να μην πω, λέω τι ήτανε. Άλλες φορές και.
3: Σφίξου λίγο ακόμα.
4: Άντε, μπράβο.
2: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και η Πολιτεία Πολιτισμού παρουσιάζουν Φάκελος Μέριλιν Μονρό της Ροδή Στεφανίδου. Σκηνοθεσία Ένκε Φεζολάρη με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου και το Χρήστο Παπαδημητρίου. Για δεύτερη χρονιά από 24 Σεπτεμβρίου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
2: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
7: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
2: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
8: Μόνο επιτυχίες.
2: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Καλαμαριά με τη σύγκρουση δύο δικύκλων. Τραυματίστηκε ελαφρά ο ένας οδηγός, ενώ συνελήφθη ο δεύτερος για κατάληψη. Εύβοια. Ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες σε σπίτια κατολιστής και προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Νότια Αφρική. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 26 τραυματίστηκαν σε δύο ξεχωριστές ένοπλες επιθέσεις σε χώρους διασκέδασης στο Johannesburg και σε περιοχή έξω από το Cape Town. Ινδία. Τουλάχιστον 56 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από βροχές και καταιγίδες στη βορειοανατολική χώρα. Μπάσκετ Super Cup 2026. Στις 8 ο τελικός ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Λιακάδα και 25 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία στο 40%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Είναι μοναδική. Είναι η Άννα Βύση και είσαι κοσμοσυντονισμένος σε 95,1 για το πιο ωραίο κυριακάτικο απόγευμα μέχρι και τις 8 με Αναστασία Πασχαλή. Καλώς ήρθες στην παρέα φυσικά και μέσα από το Viber στο 6982-951-951 για χαιρετίσματα, νέα ευχές και αφιερώσεις φυσικά στους δικούς μας ανθρώπους. Φύγαμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης, όπου έχουμε κίνηση στα διόδια Μαλγάρου και στα δύο ρεύματα πορείας, μικροκαθυστερήσεις και περισσότερη ένταση έχουν περισσότερο στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκη, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη πριν το Καλοχώρι. Έχει αρκετά μειωμένε ταχύτητε. Ας ελπίσουμε να ανοίξει σύντομα ο δρόμος. Κατά τα κινούμαστε με άνεση στην υπόλοιπη πόλη, όπως επίσης και στον περιφερειακό και στα δύο ρεύματα πορείας. Χρόνια πολλά σήμερα να ευχηθούμε στον Αρίσταρχο των Ζήνων, την Καλλιστράτη και τον Καλλίστρατο. Ιδιαίτερα ονόματα όλα που έχουν σήμερα την ονομαστική του εορτή. Σου φαίνεται πολλά και ωραία στα επόμενα λεπτά. Φύγα όμως να ξεκινήσουμε με Μιχάλη Χατζηγιάννη. Γιατί βρε παιδιά, αυτός ο βυθός έχει εμπνεύσει πάρα πολλούς έρωτες και συνεχίζει να δίνει τη δική του πνοή.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: είναι το νέο τραγούδι του Πάνουκιά μου. Ανοιχτή ακρόαση. Το άκουσες αποκλειστικά όλη αυτή την εβδομάδα. Σε 95,1 τραγούδι σε μουσική του Γιάννη Φακίνου και σε στίχους του Θοδωρή Μάκρα. Κυκλοφόρησε λοιπόν, το απολαμβάνεις φυσικά. Ενώ έχετε και άλλο τραγούδι σε σούπερ αποκλειστικότητα από αύριο Δευτέρα. Γιώργος Σαμπάνης και Νίκος Μακρόπουλος ενώνουν τις φωνές τους για πρώτη φορά δισκογραφικά για να φέρουν εις πέρας ένα νέο τραγούδι με τίτλο Χάρτινες Αγάπες, που είμαι σίγουρη πως θα γίνει και αυτό αγαπημένο μας. Σε μουσική του Γιώργου Σαμπάνη και στίχους Ελένης Γιανατσούλια, έρχεται για να γίνει αποκλειστικότητα στο 95,1 και να το απολαύσουμε από αύριο νωρίς το πρωί. Εγώ είμαι η Αναστασία Πασχαλή και στα επόμενα λεπτά σου φέρνω ακόμη περισσότερα.
1: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
3: Στέλλα Καλή.
2: Τίτλος
3: Δεν παλεύετε.
4: Όχι.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Το Θεσσαλονίκη Wine Selfie μας προσκαλεί στον υπέροχο κόσμο του κρασιού. Κυριακή 27 και Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στην Αποθήκη Γάμα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Εκεί μπορείς να αυτοσερβιριστείς και να δοκιμάσεις τα πιο υπέροχα κρασιά που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά, ταξινομημένα ανάλογα με το χρώμα, την ποικιλία και το στυλ τους. 27 και 28 Σεπτεμβρίου από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ η Αποθήκη Γάμα πλημμυρίζει από κρασί. Save the date and get ready for the show.

Radio 95,1. Συνεχίζουμε στο δικό μας κυριακάτικο απόγευμα με τη θερμοκρασία να παραμένει στους 25 βαθμούς, η υγρασία στο 40%. Και φυσικά δεν γίνεται να μην δε σχολιάσουμε την απόλυτη συναυλία, την χθεσινοβραδινή της Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Πραγματικά με 95.000 θεατές. Ήταν φαντασμαγορικό και το pre-show, αλλά και το γεγονός ότι ανέβηκε σε σκηνή. Τα έδωσε όλα, με όλα τα κομμάτια, παλιά καινούρια, όλες επιτυχίες, ένα και ένα. Χορέψαμε, τραγουδήσαμε και φυσικά τα απολαμβάνεις και εσύ μέσα από τα story μας στο Instagram, Κοσμοράδιο κατ' παύλα 95 και ένα. Φυσικά έκανε αφιέρωση και στο Γιώργο Μαζονάκη, τραγουδώντας τα τραγούδι του, αλλά φυσικά λέγοντας και πολύ γλυκά λόγια για τον ίδιο. Μάλιστα, του αφιέρωσε και τραγούδι. Ήθελα τόσο να σου πω, το σ' αγαπώ, να σου φωνάξω. Πάρα πολύ ωραία την αφιέρωση, άκρο συγκινητική, και φύγαμε να απολαύσουμε και Γιώργο Μαζονάκη, γιατί είχε πάντα δυνατά στους 95,1.

0: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος. Χάρτινες αγάπες. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιώργο Σαμπάνη και τον Νίκο Μακρόπουλο. Από Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

τραγούδι από Ηλία Βρετό, πρόστιμο, το απόλαυσες και αυτό πρώτος και αποκλειστικά στους 95,1. Και πάμε τώρα σε κάτι άλλο, γιατί και σήμερα, όπως και χθες, συνεχίζεται η δωρεάν είσοδος για το κοινό για όλους τους αρχαιολογικούς χώρους, τα μουσεία και τα μνημεία του Δημοσίου. Στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς, ολοκληρώνεται λοιπόν σήμερα. Επομένως, κάνε και στα κουμάντα σου, δες τι δεν έχεις δει ακόμη, γιατί σήμερα μπορείς το δεις εντελώς δωρεάν, όπως ακριβώς χρειάζεται να βλέπουμε στον πολιτισμό και στην παιδεία. Φεύγουμε τώρα για Πασχάλη Τερζή. Φεύγοντας, ένα από τραγούδια από τα παλιά, το 1997, πρώτο κυκλοφόρησε στο άλμπουμ Παλιόκαιρος. Δυνάμωσέ το και φύγαμε να το απολαύσουμε.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Αγαπημένη Μαργαρίτα, έπαιξε δυνατά σε 95,1. Εγώ είμαι η Αναστασία Πασχαλή. Μας τα λέμε μέχρι και τις 8 και σου έχω φοβερή πρόταση για σήμερα και για αύριο το απόγευμα. Άκουσε καλά. Θεσσαλονίκη Wine Selfie είναι λοιπόν ο προορισμός μας. Από τις 6 το απόγευμα μέχρι και τις 10 το βράδυ, σήμερα και αύριο, έχουμε τη δυνατότητα να απολαύσουμε υπέροχες και μάλιστα 250 ετικέτες κρασιών σε σωστές θερμοκρασίες από τους ειδικούς όπου μας εξηγούν τα πάντα. Από όλη την Ελλάδα έρχονται ετικέτες, αλλά φυσικά και κάποιες εξαιρέσεις και από το εξωτερικό. Είναι μια πολύ ωραία έτσι, ευκαιρία για να δοκιμάσουμε το μοσχοφίλερο που φέτος θα είναι τιμόμενη ποικιλία. Το κρασί λοιπόν όπου θα λάμψει και μπαίνεις στο κοσμοράδιο.gr για να κλείσεις και είσαι το εισιτήριό σου, να βρεις όλες τις πληροφορίες και φυσικά να το τιμήσεις. Γιατί παιδιά, το κρασί είναι μοναδικό και στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολύ ωραίες ετικέτες.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Με ένα μπλούσι δροφιά ξημερώθηκα πάλι. Και αιτία

0: τύπη. Κι όλο λέω θα ξεφύγω. Λίγο ακόμα θέλω, μόνο ακόμα λίγο.
1: Εμείς όχι.
0: Φτάνει.
1: Εντάξει, καλυφθήκαμε.
2: Δεν μπορώ.
1: Ένα ωραίο pop τραγούδι από τα παλιά.
2: Είναι 90's αυτό, ε. Ωραία, καλά κατάλαβα.
3: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Και ο Σπύρος Χατζιαγγελάκης ακούει μόνο Κοσμοράδιο. Καλά ακούσατε.
5: Ναι, γεια σας.
6: Ναι, γεια σας. Πείτε μου λίγο γρήγορα γιατί είμαι στο θέατρο.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
6: Ναι, φυσικά ακούω ράδιο. Κοσμοράδιο εννοείται αν ακούω. Όχι οποιοδήποτε ράδιο, Κοσμοράδιο. Καλά ακούσατε. Κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
7: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
3: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Τιμήθηκε η μνήμη του Ιωάννη Καποδίστρια με την τελετή αποκάλυψης της προτομής του στην πλατεία δικαστηρίων. Σαλαμίνα. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση ξέσπασε στην περιοχή Πέρανη και εντοπίστηκαν 52 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων, 12 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Ήχησε το 112. Ελβετία. Πάνω από τα 2/3 των συμμετεχόντων στο δημοψήφισμα καταψήφισε την πρόταση να υιοθετηθεί πιο περιοριστική μορφή ουδετερότητας που εμποδίζει την επιβολή οικονομικών κυρώσεων ή συνεργασίας με τον ΝΑΤΟ. Σαουδική Αραβία. Μέσω τηλεκπαίδευσης θα λειτουργήσουν για μία εβδομάδα τα σχολεία στο Ριάντ μετά τις νέες επιθέσεις των Χούθη. Παγκόσμιο πρωτάθλημα kickboxing στην Ιταλία. Ο Ηλίας Παπαδέας κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο. Σύννεφια και 25 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία στο 42%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

σας, Θεοδωρίδου και Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα. Είμαστε παρέα στο πιο ωραίο κυριακάτικο απόγευμα μέχρι και τις 8 με Αναστασία Πασχαλή. Σου φαίνω πολλά και ωραία στη συνέχεια. Τώρα όμως σε παίρνω μαζί μου. Φύγαμε για μια γρήγορη βόλτα στους δρόμους της πόλης. Όσον αφορά το κέντρο, λίγο θέλω να προσέξεις για Νιτσό στο ύψος των ΚΤΕΛ, καθώς επίσης και λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη με Μοναστηρίου στα Φανάρια, αλλά και 26 Οκτωβρίου με Καρτάσου και Πολυτεχνείο. Έχει κάποιες μικροκαθυστερήσεις. Κατά τα άλλα, κινούμαστε γενικά με άνεση. Τώρα πάμε εκτός Διόδια Μαλγάρο, μικροκαθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα πορείας. Κυρίως όμως το μεγάλο πρόβλημα εντοπίζεται στην Εθνική Οδό Δεινών Θεσσαλονίκη, στο ρεύμα πορείας προς τη Θεσσαλονίκη. Πριν το καλοκαίρι έχει έντονα μειωμένες ταχύτητες. Θα ταλαιπωρηθείτε λίγο στο σημείο αυτό. Παρ' όλα αυτά όμως είμαστε παρέα και θα περάσει, το ξέρεις, πολύ πιο εύκολα, γρήγορα και ευχάριστα. Λοιπόν, σου φέρνω αγαπημένα σου τραγούδια. Είμαι σίγουρη έρχονται αγαπημένοι καλλιτέχνες. Ελένη Φουρέιρα, Κωνσταντίνος Αργύρος, Στέλιος Ρόκος, Αναβίση, τώρα όμως Νίκος Μακρόπουλος. Πρόβλημά μου, για δυναμωσέ το.

Radio. Σε είδα πάλι να με κοιτάζεις. Γεια σου τι κάνεις, να μου φωνάζεις. Σε είδα πάλι ξαφνικά

0: Ζωή για μια ζωή. Αγαπημένος Κωνσταντίνος Αργυρός έπαιξε μόλις την Ατάζου σε 95,1, ενώ συνεχίζουμε στην πόλη μας με 25 βαθμούς, η υγρασία στο 41%. Και δεν ξέρω αν τα άμαθες, αλλά σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα τουρισμού. Εορτάζεται κάθε χρόνο προς τα τέλη του Σεπτέμβρη. Με αφορμή λοιπόν όλους αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι βρίσκουν κάθε αφορμή και ευκαιρία για να καλύψουν ένα νέο πολιτισμό, νέα κουλτούρα, αλλά φυσικά και τις γαστρονομικές νοστιμιές που έχουμε στα πέρατα του κόσμου. Και γιατί όχι, εγώ σου δίνω τώρα την αφορμή. Κλείστε το επόμενο ταξίδι σου, είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό, γιατί παιδιά, τα ταξίδια είναι εμπειρίες, είναι παιδεία, είναι πολιτισμός και φυσικά ανοίγουν το μυαλό. Αλλά το καλύτερο, δημιουργούν τις αναμνήσεις που θα θυμόμαστε για μια ολόκληρη ζωή. Και φυσικά ο συνοδοιπόρος μας στο ταξίδι είναι εξίσου σημαντικός. Μην το ξεχνάς, εγώ είμαι η Αναστασία Πασχαλή, παρέα όμως ταξιδεύουμε τα δικά μας τραγούδια. Στους 95,1 είναι η νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

Και Ελένη Φουρέιρα, αφιερωμένο τραγούδι στον Χάρη από την Κατερίνα με πάρα πολύ αγάπη. Φιλιά πολλά στα Γιάννητσά. Συνεχίζουν παρέα με τις δικές αφιερώσεις 95,1. Μέσα από το Viber μας στέλνει σχέση το μήνυμά σου στο 6982951951. Και εμείς από αύριο σου ετοιμάζουμε σε πρώτη μετάδοση για να απολαύσουμε ραδιοφωνικά το νέο τραγούδι σε τίτλο Χάρτινες Αγάπες του Γιώργου Σαμπάνη και του Νίκου Μακρόπουλου, που ενώνουν τη φωνή τους πρώτη φορά δισκογραφικά. Ένα τραγούδι που έρχεται σε μουσική του Γιώργου Σαμπάνη και στίχους της Ελένης Γιαννατσούλια σίγουρα θα γίνει αγαπημένο, θα ηχήσει δυνατά και αναμένουμε να το απολαύσουμε τώρα. Συνεχίζουμε αγκαλιά με Πέτρου Ιακωβίδη.

0: είπες πολλά και μάλλον έστειλες άλλο τόσο. Και τι γίνεται λοιπόν όταν μας στέλνουν λοιπόν μηνύματα και τέλειες στις φωτογραφίες δεν είναι οι ίδιοι όπως τους βλέπουμε από κοντά. Τι σημαίνει λοιπόν τότε? Το δικό μας λοιπόν σημερινό Love Battle το βρίσκεις μέσα από τα story μας στο Instagram κοσμοράδιο.παύλα951. Βρες την απάντηση που σου αντιπροσωπεύει για τις 8 παρατέταρτο. Έρχεται η τελική διαχείριση της κατάστασης. Προς το παρόν απολαμβάνουμε. Παίρνουμε μία γεύση από το νέο τραγούδι που αναμένεται να απολαύσουμε αύριο Δευτέρα αποκλειστικά στους 95,1. Για δύναμωσέ το.
1: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος. Χάρτινες αγάπες. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιώργο Σαμπάνη και τον Νίκο Μακρόπουλο. Από Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

95,1. Συνεχίζουμε με Αναστασία Πασχαλή μέχρι και τις 8. Έχω να σας πω πως σήμερα συνεχίζεται η δωρεάν είσοδος για το κοινό σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους, τα μουσεία και τα μνημεία του Δημοσίου, με αφορμή τον εορτασμό των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς. Επομένως, είναι η ευκαιρία για να ανακαλύψουμε το μουσείο ή τον αρχαιολογικό χώρο που δεν έχουμε επισκεφτεί ακόμη και μάλιστα να το κάνουμε πολύ χαρά. Φυσικά, μπορείς να πάρεις και την παρέα σου και να απολαύσετε σήμερα και αύριο από τις 6 μέχρι και τις 10 το βράδυ το Θεσσαλονίκη Wine Selfie που έρχεται στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, αποθήκη Γάμα, για να απολαύσεις πάνω από 250 δικές κρασιών με πρωταγωνιστή την ποικιλία του Μοσχοφίλερο. Έρχονται πάρα πολύ ωραία κρασιά από όλη την Ελλάδα, αλλά φυσικά και με μερικές περιπτώσεις και από το εξωτερικό. Είναι νομίζω η ιδανική αφορμή για να ανακαλύψεις ό,τι περισσότερο υπάρχει σε γεύση κρασιού. Κλικ στο κοσμοράδιο.gr για να ανακαλύψεις όλες τις πληροφορίες, να κλείσεις το εισιτήριό σου, γιατί είμαι σίγουρη πως θα το απολαύσεις.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ας πούμε ότι ήσασταν ανός της νύχτας, το ψευδόνυμό σας ήταν το χρώμα του βρακιού σας και το τελευταίο πράγμα που φάγατε.
2: Εγώ βλέπω ότι περισσότερη φορά είναι μαύρο βρακί αρχικά.
1: Λογικό.
2: Μαύρη πιπεριά, λέει ο Σίμος.
3: Μαύρη πιπεριά.
2: Ναι.
4: Έφαγε τελευταίο πράγμα πιπεριά. Γεμιστή, μάλλον. Α, μπορεί να ήταν και αυσιτή, τηγανητή.
2: Μαύρη αυγόφετα, λέει η Αλίκη. Μαύρο τυροπιτάκι η Σύση.
3: Καμένα όλα.
2: Ναι, και ροζ παστίτσιο η Σοφία.
1: Ροζ παστίτσιο.
4: Καλό.
1: Αυτό είναι ωραίο όνομα για
3: πολλά.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η μουσική έρχεται από ψηλά.
0: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
6: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
0: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
5: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: στέκεσαι στην πόρτα με σκυφτό κεφάλι.
1: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Εργασίες συντήρησης θα πραγματοποιηθούν στην περιφερειακή οδό αναδιαστήματα και στα δύο ρεύματα σήμερα και αύριο το βράδυ από τις 10 έως τις 6 της επομένης. Την απομάκρυση των εργαζομένων που είχαν διαμαρτυρηθεί για την έντονη οσμή στο εργοστάσιο Μπισκότων που έχασαν τη ζωή τους 5 εργαζόμενες καταγγέλλουν οι συγγενείς των θυμάτων σε φορείς της δικαιοσύνης. Ηνωμένο Βασίλειο. 5 συλλήψεις για αδικήματα σχετικά με εκρηκτικά και εκένωση 85 νοικοκυριών σημειώθηκαν κοντά σε βάση που χρησιμοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Εμένοι. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 40 τραυματίστηκαν από σαουδαραβικά πλήγματα σε αγορά της χώρας. Ποδόσφαιρο UEFA Nations League. Στις 10 παρατέταρτο αγώνα της εθνικής ομάδας με τη Γερμανία στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής. Συννεφιά 25 βαθμοί Κελσίου, αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία στο 43%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
2: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
3: Μαζί.
2: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

πάτε καταλήλους. Μα τι καλύτερο, το πιο ωραίο σύνδεμα. Ξεκινάμε στη δική μας, στο δικό μας κυριακάτικο απόγευμα μέχρι και τις 8 με Αναστασία Πασχαλή. Το κορίτσι μας θα απολαύσουμε την Παρασκευή. Sold out η εμφάνιση, όπως και χθες το βράδυ. Μα πραγματικά κάνει χαμό η Ιουλία Καλυμάνη στο Eden Θεσσαλονίκη και νομίζω πως πρέπει σίγουρα να την απολαύσεις και εσύ από κοντά με την παρέα σου, γιατί θα περάσετε φανταστικά. Καλώς ήρθες λοιπόν και εσύ μέσα από το Viber στο 6982951951. Φύγαμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Όσον αφορά το κέντρο, θέλω λίγο να μου προσέξεις προς τα δυτικά τα φανάρια της Μοναστηρίου και στα δύο ρεύματα πορείας, καθώς επίσης και την αερογέφυρα Σταυρούπολης. Κατά τα άλλα, όμως, κινούμαστε ακόμη σε πολύ καλούς ρυθμούς. Τώρα, προσέχουμε τα φανάρια του Λευκού Πύρου, καθώς επίσης και προς τα ανατολικά της πόλης, Άνοδο και Καθοδό Κατσιμίδη, φανάρι Μπότσαρη και στα δύο ρεύματα πορείας. Όσον αφορά τώρα εκτός της πόλης, καλό είναι να προσέξουμε τα διόδια των Μαλγάρων, καθώς επίσης και την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών, ρεύμα πορείας προς Θεσσαλονίκη, όπου μετά τη Χαλάστρα μέχρι και το Καλοχώρι έχει αρκετά έντονα μειωμένες ταχύτητες. Χρειάζεται υπομονή. Είμαστε όμως παρέα και ξέρεις πως όλα αυτά θα γίνουν ακόμη πιο όμορφα. Σου φέρνω ένα τραγούδι που αγαπώ πολύ και δεν είναι άλλο από Έκρυψα το πρόσωπό μου και Αντώνης Ρέμος. Δυνάμωσέ το και φύγαμε να τα απολαύσουμε παρέα.

0: Καραδικός Νίκος Οικονομόπουλος και ένα χοκορμί. Έπαιξε μόλις δυνατά στους 95,1. Ενώ τώρα βγήκε ένας υπέροχος ήλιος ανάμεσα στα γκρίζα σύννεφα. Τι ώρα που να κάνουν αυτές τις εμφανίσεις του. Θα συνεχίσουμε με τη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς, η υγρασία στο 44%. Και ήρθε η στιγμή να ανακαλύψεις και εσύ, αν δεν το έχεις κάνει ακόμη, το σημερινό Love Battle που το βρίσκεις μέσα από τα story μας στο Instagram κοσμοράδιο@951. Πώς διαχείρισες την κατάσταση, βρες την απάντηση που σου ταυτίζει περισσότερο. Δεν σου αποκαλύπτω ποιο είναι το σημερινό ζήτημα, γιατί όλα θα τα βρεις εκεί. Στα επόμενα λεπτά έρχονται ακόμη περισσότερα και εσύ δεν πας πουθενά.
1: Αν είστε από αυτούς που πιστεύουν ότι ο Αλέξανδρος Ρήγας ακούει ράδιο, κάνετε λάθος. Ναι.
2: Ναι, γεια σας.
1: Παρακαλώ.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Δεν ακούω ράδιο, ακούω Κοσμοράδιο. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Δεν περίμενα ποτέ ότι ένας αυτοκράτορας θα ένιωθε μοναξιά, αφού εσύ τα έχεις όλα.
4: Εσύ τουλάχιστον μπορείς και πετάς.
5: Το Αηδόνι και ο Αυτοκράτορας. Το μαγικό παραμύθι του Hans Christian Andersen έρχεται στο Φαργκάνι Artbox από τις 27 Σεπτεμβρίου. Για παιδιά κάθε ηλικίας από το Βαφοπούλιο και την True Story. Προπόληση more.com.
6: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
7: Στέλλα Καλή.
1: Τίτλος:
7: Δεν παλεύετε.
8: Όχι.

Όχι, γιατί είναι το νέο τραγούδι της Άννας. Βίση το απολαύσαμε φυσικά και χθες. Την υπέροχη αυτή συναυλία που έδωσε το κορίτσι μας. Ήταν φοβερή, ήταν σούπερ λαμπερή. Η φωνή της αναλύωτη, οι επιτυχίες πολλές, παλιές καινούργιες, αμέτρητες. Και φυσικά ήταν υπέροχο σόου. Και το pre-show και όλη η βραδιά ήταν πραγματικά αξέχαστη. Κάθε Σεπτέμβρη αφήνει το στίγμα της μέσα από τις μοναδικές συναυλίες. Το ΑΚ αυτή τη φορά με 95.000 θεατές. Όλοι εκεί για να απολαύσουμε Άννα Βίση. Φυσικά και εσύ μπορείς να δεις τι έγινε χθες. Με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.παύλα95 και ένα στο Instagram για να απολαύσει μέσα από τα story μας την υπέροχη αυτή βραδιά φυσικά, αλλά και τη συγκινητική αφιέρωση προς τον Γιώργο Μαζονά. Γιατί, παιδιά, είναι η αγάπη μας προς τον καλλιτέχνη αυτό, αλλά φυσικά εκφράζεται και μέσα από τους συναδέλφους του. Πάμε όμως τώρα να απολαύσουμε το νέο τραγούδι του Πάνου Κιάμου. Ανοιχτή ακρόαση. Για δυναμωσέ το.

Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος, Χάρτινες Αγάπες. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιώργο Σαμπάνη και τον Νίκο Μακρόπουλο. Από Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

μοναδικό τραγούδι από Κατερίνα Λιόλιο. Το αφιερώνω στη δική μου Κατερίνα που το αγαπάει πολύ το τραγούδι. Αυτό το ακούει non-stop, δυνατό και φυσικά πάντα στους 95,1. Αναστασία Πασχαλή μαζί σου μέχρι και τις 8. Να στείλω πολλά χαιρετίσματα στον Γιώργο και την Ιωάννα που τα παιδιά σήμερα παντρεύονται. Να ζήσετε, να περάσετε φανταστικά, να τη χαρείτε την ημέρα σας φυσικά και όλα τα χρόνια από εδώ και στο εξή, έτσι να είναι εξίσου χρωματιστά, όμορφα, γλυκά και όσο γίνεται ανέμελα. Φύγαμε λοιπόν στις επόμενες αφιερώσεις, περνώντας τα επόμενα λεπτά, γιατί τώρα έρχεται αγαπημένος Γιώργος Μαζωνάκης. Το δυναμώνεις, το βάζεις στο τέρμα και φύγαμε να το απολαύσουμε.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Αν τώρα έξω είχε έτσι μια συννεφιά, θα ήταν ρε παιδί μου, ό,τι πρέπει να πει. Θέλω και λίγο μια φθινοπορεινή μελαγχολία να έρθει να με πιάσει. Δεν πειράζει, έχουμε τραγουδάρες, έχουμε ωραία παρέα, έχουμε ζεστό καφέ. Το κουβερτάκι μου δεν έχω μόνο. Αχ, έχω το ζακετάκι μου, δεν πειράζει. Παρηγορείτε.
2: Είσαι κοντά, αρκετά κοντά.
1: Πάντως με πιάνει λίγο, παιδιά, να σας πω αυτή η φθινοπορεινή μελαγχολία. Ναι, έτσι λίγο στεύει το φως.
2: Λίγο κάτι τη, ναι, Μιράντα μου, το φυσικό φως που λίγο στεύει. Είναι από τους σημαντικότερους ρυθμιστές του κυρκάδιου ρυθμού. Αυτόν όπου έχουμε το εσωτερικό μας ρολόι που μας ρυθμίζει τον ύπνο, οπότε είμαστε γρήγοροι και αυτά.
1: Εγώ 8 η ώρα που πλέον έξω έχει σκοτάδι, νιώθω ότι πρέπει να πέσω για ύπνο.
2: Αμυγό, ισχύει. Το πολεμάμε έτσι μπουράδικα προς τώρα.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Έφτασε η στιγμή να δαμάσεις τα κύματα. Να ταξιδέψεις. Μία σχολή σου δίνει την ευκαιρία να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Σχολή εκπαίδευσης χειριστών ταχύπλοων σκαφών Bayline. Πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα διδασκαλίας με τα πιο σύγχρονα μέσα εκπαίδευσης που σου εξασφαλίζει 100% επιτυχία στις εξετάσεις. Εκπαίδευση σε σκάφη τελευταίας τεχνολογίας με καταρτισμένους εκπαιδευτές. Μπορείτε να μας βρείτε Ανδριανουπόλεως 12 Καλαμαριά και στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 2310-4033-23.
0: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
4: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
0: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
5: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr.

0: υπάρχω εγώ, αγαπημένη, και τη Γαρμπή. Δεν ξέρω για εσένα, αλλά εγώ το έβαλα στο τέρμα και πραγματικά έδωσε ψυχή και σώμα. Υπέροχο τραγούδι σε μουσική και στίχους του Φίβου. Έπαιξε μόλις δυνατά στους 95,1 και σου φέρνω και νέο τραγούδι. Ναι, πολύ καλά άκουσες. Από αύριο Γιώργος Σαμπάνης και ο Νίκος Μακρόπουλος ενώνουν τη φωνή τους ραδιοφωνικά και έρχονται με το νέο τους τραγούδι με τίτλο Χάρτινες Αγάπες. Σε μουσική του Γιώργου Σαμπάνη και σε στίχους της Ελένης Γιανατσούλια. Έρχεται για να μείνει, να αφήσει το στίγμα του και να γίνει αγαπημένο αποκλειστικά σε πρώτη μετάδοση στους 95,1. Το ξέρεις πολύ καλά. Αναστασία Πασχαλή μαζί σου μέχρι και τις 8 και έρχομαι στα επόμενα λεπτά φυσικά και με τα αποτελέσματα από το Love Battle. Γι' αυτό και εσύ δεν πας πουθενά.
1: Όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Αν τώρα έξω έχει έτσι μια συννεφιά, θα ήταν ρε παιδί μου ότι πρέπει να πει. Θέλω και λίγο μια φθινοπορεινή μελαγχολία να έρθει να με πιάσει. Δεν πειράζει, έχουμε τραγουδάρες, έχουμε ωραία παρέα, έχουμε ζεστό καφέ. Το κουβερτάκι μου δεν έχω μόνο. Έχω το ζακετάκι μου, δεν πειράζει. Παρηγορείτε.
2: Είσαι κοντά, αρκετά κοντά.
1: Πάντως με πιάνει λίγο, παιδιά, να σα πω αυτή η φθινοπορεινή μελαγχολία. Ναι, έτσι λίγο στεύει το φω.
2: Λίγο κάτι τη, ναι, Μιράντα μου, το φυσικό φω που λίγο στεύει. Είναι από τους σημαντικότερους ρυθμιστές του κυρκάδιου ρυθμού. Αυτόν όπου έχουμε το εσωτερικό μας ρολόι που μας ρυθμίζει τον ύπνο, οπότε είμαστε γρήγοροι και αυτά.
1: Εγώ 8 η ώρα που πλέον έξω έχει σκοτάδι, νιώθω ότι πρέπει να πέσω για ύπνο.
2: Αμυγό, ισχύει. Το πολεμάμε έτσι μπουράδικα προς τώρα.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Έφτασε η στιγμή να δαμάσεις τα κύματα. Να ταξιδέψεις. Μία σχολή σου δίνει την ευκαιρία να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Σχολή εκπαίδευσης χειριστών ταχύπλοων σκαφών Bayline. Πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα διδασκαλίας με τα πιο σύγχρονα μέσα εκπαίδευσης που σου εξασφαλίζει 100% επιτυχία στις εξετάσεις. Εκπαίδευση σε σκάφη τελευταίας τεχνολογίας με καταρτισμένους εκπαιδευτές. Μπορείτε να μας βρείτε Ανδριανουπόλεως 12 Καλαμαριά και στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 2310 40 33 23.
0: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
4: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
0: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
5: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συγκέντρωση αγροτών σημειώθηκε στην επανομή με επίκεντρο τα αιτήματα του πρωτογενή τομέα. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέες κινητοποιήσεις, με περισσότερα από 30 τρακτέρ να έχουν παραταχθεί στην πλατεία. Σαλαμίνα. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Περάνη, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν στο σημείο για την αποτροπή τυχών αναζωπηρώσεων. Κατερίνη. 16χρονη νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση μετά την πτώση της από τον μπαλκόνι της οικίας της. Ισπανία. Ο Πέδρο Σάντσεθ δεσμεύτηκε να αναλάβει δράση για το ζήτημα της στέγασης μετά τις διαμαρτυρίες που πυροδοτήθηκαν από την έξωση της 87χρονης. Μπάσκετ Super Cup 2026. Στις 8 ο μεγάλος τελικός ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Συννεφιά και 24 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία στο 45%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Γιώργος Σαμπάνης, στο 95,1. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα και μέσα από το Viber στο 6982951951. Νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Είμαι η Αναστασία Πασχαλή. Μας θα περάσουμε μία ακόμη ώρα σούπερ γεμάτη με μουσικά νέα, με αγαπημένα τραγούδια και πολλά πολλά ακόμη. Πρώτα όμως για να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης, όπου συνεχίζονται οι μικροκαθυστερήσεις στα δύο του Μαλγάρου και στα δύο ρεύματα πορείας, καθώς επίσης και η έντονη κίνηση στην Εθνική Οδό Αθήνων Θεσσαλονίκη, στο ρεύμα πορείας προς την πόλη μας. Από το ύψος της Χαλάστρας και μετά λίγο πριν το Καλοχώρι έχει έντονα μειωμένες ταχύτητες. Χρειάζεται υπομονή φυσικά και προσοχή, διότι ο δρόμος δεν θα ανοίξει σίγουρα σύντομα. Όσον αφορά τώρα το υπόλοιπο κέντρο, την υπόλοιπη πόλη μάλλον, για Νιτσό στο ύψος του Κτέλ προσέχουμε αρκετά, έχει καθυστερήσεις. Αερογέφυρα Σταυρούπολης προς τα δυτικά, καθώς επίσης και στο κέντρο προσέχουμε το φανάρι του Λευκού Πύργου. Προς τα ανατολικά προσέχουμε αρκετά φανάρι Μπότσαρη, καθώς επίσης και λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας στη συμβολή της με την Συνδίκα. Κατά τα άλλα, κινούμαστε με άνεση προς το παρόν και πάντα με ασφάλεια. Πάμε λοιπόν να διώξουμε την πίκρα παρέα με Πέγκυ Ζήνα. Δυναμώνεις και απολαμβάνουμε δυνατά.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Τα ενίγματα σου δεν μπορώ να λύσω. Όσα με έδεσαν μαζί σου να διαλύσω. Και να γίνεις μια ανάμνηση θα μπει. Για κάποιον λόγο σου τα χάρισα κλεμμένα και δοσμένα. Μάτια, πόρτες μου, παράθυρα.

Για κάποιο λόγο γίνονται όλα. Εγώ το πιστεύω πάρα πολύ αυτό. Ήταν ο Νίκος Οικονομόπουλος και έπαιξε δυνατά στους 95,1 και δεν ξέρω αν δεν το έχεις κάνει ακόμα, αλλά ανακάλυψε οπωσδήποτε το Love Battle, το ερωτικό δίλημα της ημέρας μέσα από το story μας στο Instagram. Κοσμοράδιο κατ' παύλα 95,1, γιατί σε πολύ λίγο έρχεται η απάντηση και ο τρόπος που θα διαχειριστούμε τη σημερινή κατάσταση. Βέβαια, έχω να σου πω πως σήμερα θα απολαύσουμε το βράδυ, έτσι λίγο αργότερα, τη δεύτερη μέρα της Πανσελίνου του Σεπτεμβρίου ή αλλιώς το φεγγάρι του θερισμού. Καθώς ξέρεις παλαιότερα που ηλεκτρικά δεν είχε ακόμη δημιουργηθεί, δεν είχε εξαπλωθεί. Σε πολλές λοιπόν περιοχές, το έντονο φως του φεγγαριού παρέτεινε τις ώρες κατά τις οποίες πραγματοποιούνταν οι αγροτικές εργασίες. Έτσι λοιπόν το φεγγάρι του θερισμού έρχεται για να δώσει ένα τέλος στο καλοκαίρι, στην εποχή του καλοκαιριού και να μας βάλει επίσημα στην εποχή του φθινοπόρου. Όπως και να έχει όμως, εμείς παρέα θα είμαστε, όλα θα απολαύσουμε τις εποχές, τα πάντα και φυσικά σου φέρω και Ελένη Φουρέιρα για να το γιορτάσουμε παρέα.

Φεύγαλα, κοίτα να σκέπας τη σκαλά, κάνει τόσο

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

Ανεβαίνω μαζί σου 95,1 παρέα με Ελένη Φουρέιρα και Τζάκι. Εγώ είμαι η Αναστασία Πασιαλή. Για λίγο ακόμη θα τα πούμε on air και φυσικά πρέπει να σου πω ότι αύριο θα απολαύσεις και νέο τραγούδι, βέβαια. Αποκλειστικά στους 95,1 ενώνουν τις φωνές τους ο Γιώργος Σαμπάνης και ο Νίκος Μακρόπουλος, πρώτη φορά δισκογραφικά, και μας φέρνουν ένα υπέροχο τραγούδι με τίτλο Χάρτινες Αγάπες, που να ξέρεις πως θα γίνει το νέο αγαπημένο σου τραγούδι. Μουσική Γιώργος Σαμπάνης, στίχη από Ελένη Γενατσούλια, και το μόνο σίγουρο είναι πως θα αφήσει το στίγμα του και θα μας επηρεάσει, θα μας κάνει να το αγαπήσουμε. Λοιπόν, μέχρι τότε εσύ παραμένεις κόσμος συντονισμένος για να τα μάθεις όλα φυσικά, αλλά και από αύριο το πρωί όπου θα παίξεις από νωρίς. Αντώνης Ρέμος τώρα, όμως φύγαμε μέχρι το τέλος του κόσμου. Είμαστε παρέα στους 95,1.

Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος. Χάρτινες αγάπες. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιώργο Σαμπάνη και τον Νίκο Μακρόπουλο. Από Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95.

Ρε Ελληνίδη, και φύγαμε να κάνουμε σαφάρι στα story του Κοσμοράδιο 95,1 μέσα από το Instagram, όπου θα βρεις και το σημερινό Love Battle, το ερωτικό δίλημα της ημέρας που ήρθε η στιγμή να το λύσουμε. Βγαίνετε λοιπόν για πρώτη φορά μετά από ένα μήνα που αντελάσσουν μηνύματα και δεν μοιάζει καθόλου μωρέ με τις φωτογραφίες που έστελνε τόσο καιρό. Τι κάνεις, πώς το διαχειρίζεσαι, έχω να σου πω πως πανηγυρικά κερδίζει με το 61%. Η απάντηση μένω να δω πώς θα πάει, γιατί όντως βρε παιδιά, okay, στην εμφάνιση μπορεί να μην μοιάζει, αλλά η επικοινωνία και η χημεία μπορεί να υπάρχει. Γιατί να μην το ανακαλύψουμε, ενώ μόλις το 39% φεύγει χωρίς δεύτερη σκέψη, γιατί η αλήθεια είναι πως είναι και ένα κομμάτι εξαπάτης μέσα εισαγωγικά το θέμα της εμφάνισης. Όπως και να έχει όμως, αν δεν το έχεις κάνει ακόμη, ανακάλυψε το, βρες και εσύ την απάντηση που σε κάνει να, που σε αντιπροσωπεύει, και φυσικά φύγαμε για, το, για ό,τι πιο όμορφο υπάρχει. Και δεν είναι άλλο από Χρήστος Μενιδιάτης και το υπέροχο αυτό τραγούδι. Για δυναμωσέ το και φύγαμε να χορέψουμε.

0: Μιχάλης Χατζηγιάννης, γιατί ξέρεις, όλα γίνονται μαγικά όταν είμαστε παρέα, όταν ακούμε αγαπημένα τραγούδια. Η μουσική, όπως ξέρεις, συνοδεύει τη ζωή, συνοδεύει τις δικές μας στιγμές και τις κάνει ακόμη ωραιότερες. Εγώ είμαι η Αναστασία Πασχαλή, παρέα περάσαμε το πιο ωραίο κυριακατικό απόγευμα και δίνουμε ραντεβού για το επόμενο Σάββατο στις 4 ακριβώς. Παραμένουμε όμως κοσμοσυντονισμένοι, γιατί στα επόμενα λεπτά ξέρεις, έρχεται η Σοφία Στεφανίδου με την καλύτερη διάθεση για να κλείσει με τον πιο ωραίο τρόπο η εβδομάδα αυτή. Φυσικά δεν ξεχνάς ότι από αύριο έρχεται σε πρώτη μετάδοση το νέο τραγούδι του Γιώργου Σαμπάνη και του Νίκου Μακρόπουλου που συνεργάζονται με τίτλο «Χάρτινες Αγάπες». Φυσικά θα το απολαύσεις 95,1 από νωρίς το πρωί. Παραμένουμε κοσμοσυντονισμένοι και μέχρι να τα πούμε εμείς οι δύο να θυμάσαι πως η ζωή είναι ωραία και εμείς είμαστε εδώ για να περνάμε καλά. Φιλιά και πολλά!
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Έτσι, να λάμπει ο ήλιος θέλουμε, να λάμπουμε κι εμείς. Και αυτό να φαίνεται προς τα έξω. Η διάθεσή μας.
3: Εσύ, Μιράντα μου, σήμερα. Καλά τη μαλλί είναι αυτό,
2: ευχαριστώ.
3: Μεγιά, μεγιά. Τι το έκανε.
2: Τι είναι.
3: Δεν σου φαίνεται καμία διαφορά με χθες.
2: Όχι. Ο Μάνος δεν.
3: Δεν το βλέπεις που λαμποκοπάει.
2: Εσύ.
3: Μπορεί να λούστηγε. Δεν βλέπεις.
2: Ευχαριστώ, ρε.
3: Δεν βλέπεις τη ρίζα που είναι όλη η καρακαγκά.
2: Ενιαίο χρώμα. Δεν διακρίνονται.
3: Δεν έβλεπες καλά.
2: Οι ανομοιομορφίες. Μακάρι να είναι όλοι σαν το Μάνο, τι να πω. Γιατί ο ανιψιός μου, ο Μιχαήλ, μόλις με τις προάλλες, θεία η ρίζα θέλει βάψιμο. Αμάπια, όλα στα έχω μάθει.
3: Ο Μιχαήλ είναι σαν εμένα, μπράβο στο Μιχαήλ.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με το Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Εσείς ξέρετε ότι η Κωνσταντίνα Μιχαήλ δεν ακούει ποτέ σκέτο ράδιο.
5: Ναι, γεια σας.
6: Γεια σας.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
6: Ράδιο. Σκέτο. Όχι σκέτο ράδιο. Κοσμοράδιο, ναι. Κοσμοράδιο βεβαίως.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
7: Το Θεσσαλονίκη Wine Selfie μας προσκαλεί στον υπέροχο κόσμο του κρασιού. Κυριακή 27 και Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στην Αποθήκη Γάμα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Εκεί μπορείς να αυτοσερβιριστείς και να δοκιμάσεις τα πιο υπέροχα κρασιά που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά, ταξινομημένα ανάλογα με το χρώμα, την ποικιλία και το στυλ τους. 27 και 28 Σεπτεμβρίου από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ η Αποθήκη Γάμα πλημμυρίζει από κρασί. Save the date and get ready for the show.
1: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
8: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
1: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
9: Μόνο επιτυχίες.
1: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Τιμήθηκε η μνήμη του Ιωάννη Καποδίστρια με επίσημη τελετή αποκάλυψης της προτομής του στην πλατεία δικαστηρίων. Γάφδος. Λέμβος με 32 μετανάστες εντοπίστηκε από το λιμενικό στη θαλάσσια περιοχή νότια του νησιού. Ελβετία. Πάνω από τα 2/3 των συμμετεχόντων στο δημοψήφισμα καταψήφισαν την πρόταση να υιοθετηθεί πιο περιοριστική μορφή ουδετερότητας που εμποδίζει την επιβολή οικονομικών κυρώσεων ή συνεργασίας με το ΝΑΤΟ. Ιεμένη. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 40 τραυματίστηκαν από σαδοαρβικά πλήγματα που κατέληξαν σε αγορά. Μπάσκετ Super Cup 2026. Ξεκίνησε ο μεγάλος τελικός ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. 24 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία στο 47%. Έθριος ο καιρός αύριο με κατατόπους συννεφιά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Έτσι ακριβώς όπως τα λέει η Αναστασία. Θα τα σπάσουμε απόψε εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα σε όλους. Είμαι η Σοφία Στεφανίδου και μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα θα είμαστε παρέα. Θα ακούσουμε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια. Σας έχω και φανταστικό διαγωνισμό στη συνέχεια. Τώρα όμως να κάνουμε μία βόλτα στους δρόμους της πόλης, να δούμε αν έχουμε κίνηση. Όπου ευτυχώς μέσα στην πόλη δεν υπάρχει κάτι έτσι ιδιαίτερο. Όμως θέλω πολύ προσοχή και υπομονή στους φίλους οδηγούς που είναι στην Εθνική Οδό Κατερίνης Θεσσαλονίκης, με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη. Από το ύψος εκεί της Χαλάστρας και μετά μέχρι σχεδόν στο Καλοχώρι υπάρχει μποτιλιάρισμα. Γι' αυτό το λόγο μάλλον πολλοί φεύγετε από τον δρόμο της Χαλάστρας να ανεβείτε πάνω, και εκεί έχουν δημιουργηθεί τώρα καθυστερήσεις, και μερικές ακόμη έχουμε και στην Εθνική Οδό Έδεσας Θεσσαλονίκης, με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη επίσης, λίγο μετά τον Άγιο Θανάσιο εκεί στο ύψος σχεδόν της Αγχιάλου υπάρχει και εκεί μποτιλιάρισμα. Γενικά, φίλοι οδηγοί, για να περάσετε έτσι ωραία στην κίνηση, ανεβάστε την ένταση και θα ακούσουμε μαζί πολύ ωραία τραγούδια να μας ανεβάσουν τη διάθεση.
1: Σε είδα πάλι, να με κοιτάζεις. Γεια σου, τι κάνεις, να μου φωνάζεις. Σε είδα πάλι ξαφνικά,

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Αλήθεια τώρα και Έλενα Παπαρίζου στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα σε όλους και χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Δηλαδή στην Ακυλίνα, την Επιχαρία, τον Σύνων και τον Καλίστρατο. Καλέ, τι ονόματα είναι αυτά, τι ωραία και ξεχωριστά. Χρόνια σας πολλά, παιδιά, λοιπόν. Να βγείτε να το γιορτάσετε σήμερα. Είναι Κυριακή, είναι πανέμορφη μέρα και απόψη καιρού, έτσι. Βέβαια, αν δεν βγείτε, μην αγχώνεστε. Εδώ εμείς θα κάνουμε ένα ραδιοφωνικό πάρτι. Είμαι η Σοφία Στεφανίδου και μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα θα είμαι εδώ παρέα μαζί σας για να ακούσουμε τα καλύτερα τραγούδια και τους αγαπημένους σας τραγουδιστές. Ακολουθεί Νίκος Βέρτης, Νατάσα Θεοδωρίδου, Δημήτρης Μητροπάνος, Νίκος Οικονομόπουλος. Τα πάντα έχουμε όπως καταλαβαίνετε, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι.
1: Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και η Πολιτεία Πολιτισμού παρουσιάζουν Φάκελος Μέριλιν Μονρό της Ροδή Στεφανίδου. Σκηνοθεσία Ένκε Φεζολάρη με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου και το Χρήστο Παπαδημητρίου. Για δεύτερη χρονιά από 24 Σεπτεμβρίου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.

0: φωτιά.
1: Νίκος Βέρτης, δεν μ' αγαπάς και παίζει δυνατά στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι η Σοφία Στεφανίδου. Μαζί περνάμε αυτή την Κυριακή 27 του μηνός. Χθες λοιπόν, Σάββατο 26, είχαμε και την Πανσέλινο. Φεγγάρι του Θερισμού λέγεται. Βέβαια, να πω την αλήθεια, εγώ δεν την είδα. Μάλλον φταίνε τα πολλά σύννεφα που είχε. Δεν ξέρω. Αν εσείς την είδατε, θέλω να μου στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 6982-951-951. Να μου στείλετε φωτογραφία με αυτή την Πανσέλινο, αν σας άρεσε, αν την είδατε. Εγώ πάντως σίγουρα δεν μπόρεσα. Έχω ένα φίλο που βγάζει πάρα πολύ ωραίες φωτογραφίες με το κινητό το φεγγάρι. Κάνει ένα zoom φανταστικό. Νομίζω ένα τέτοιο πρέπει να πάω να πάρω κι εγώ. Ένα ίδιο μοντέλο. Για να τη δούμε αυτή την Πανσέλινο. Βέβαια και σήμερα θα είναι γεμάτο το φεγγάρι. Οπότε κάτι πιστεύω έτσι θα δούμε. Συνεχίζουμε τώρα με επιτυχίες. Φορτηγό και Νατάσα Θεοδωρίδου που παίζει στους 9, 5 και 1.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος. Χάρτινες αγάπες. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιώργο Σαμπάνη και τον Νίκο Μακρόπουλο. Από Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Τι

Δευτέρα και μοναδικό Αντώνη Ρέμο και παίζει δυνατά στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα σε όλου. Εγώ είμαι η Σοφία Στεφανίδου και μαζί περνάμε αυτή την υπέροχη Κυριακή. Πραγματικά υπέροχη. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο καιρό έτσι όπω έχει γίνει. Βγάζει λίγο το συνεφάκι του. Έχει μία δροσιά, δηλαδή ίσα ίσα θε ζακέτα. Ούτε κρυώνουμε πολύ, ούτε σκάμε φυσικά. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό ο καιρό. Αρέσει φυσικά και σε εσά. Βλέπω εδώ φωτογραφίε από διάφορα μέρη μου έχετε στείλει. Εννοείται ο Βαγγέλη σταθερά από την Κοζάνη. Μου έχει στείλει φωτογραφίες εδώ από την πόλη. Περνάμε, λέει, τέλεια, ανεβαίνουμε μαζί, έτσι ακριβώς. Φιλιά πολλά και στη Βασιλική που μου έχει στείλει από τη Χαλκιδική. Παιδιά, η Χαλκιδική είναι τέλεια αυτό το διάστημα, να ξέρετε. Δεν έχει και πάρα πολύ κόσμο, οπότε μια χαρά. Και αν κρατάει ο καιρός, μπορούμε να συνεχίσουμε και τα μπάνια μας στη θάλασσα. Φιλιά πολλά να στείλω και στην Κατερίνα από εδώ από τη Θεσσαλονίκη, στην Αθηνά, τον Άγγελο και την Ελισάβετ. Εγώ είμαι η Σοφία Στεφανίδου και τώρα συνεχίζουμε με Άννα Βύση, να σε καλά, μας τραγουδάει εδώ στους 9, 5 και 1.

0: ανεξάρτητη και η Ιουλία Καλιμάνη, η οποία συνεχίζει εδώ τον χαμό της στο κέντρο εμφανίσεων στο Έντεν, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Παραμένει να κάνει εδώ το χαμό της. Θα συνεχίσει, παιδιά. Όσοι δεν προλάβατε, να πάτε, σας το λέω εγγυημένα, θα περάσετε φανταστικά. Είμαι η Σοφία Στεφανίδου και ξέρω ότι φανταστικά περάσατε όσοι ήσασταν χθες και στην Αθήνα, στη συναυλία της Άννας Βύση. Έκανε ένα έτσι sold out με πάνω από 90.000 θεατές. Γέμισε εκεί το ΟΑΚΑ. Νομίζω ότι ακόμη βλέπω stories και βίντεο από χθες. Λες και ήμουνα στη συναυλία. Μαγική, πραγματικά. Φυσικά έδωσε και μία αφιέρωση στον Γιώργο Μαζονάκη. Ήταν πάρα πολύ συγκινητική εκείνη η στιγμή. Εγώ λοιπόν όμως θα πω ότι πρέπει να γίνει μια τέτοια συναυλία και στη Θεσσαλονίκη. Να μην μείνουμε παραπονεμένοι κι εμείς εδώ. Είμαι γενικά φαν των συναυλιών, οπότε κάτι τέτοια τα θέλω και στην πόλη μου. Αν με ακούει κάποιος, ναι, βεβαίως. Συνεχίζουμε τώρα εμείς με επιτυχίες εδώ στον αέρα του Κοσμοράδιο. Τα καλύτερα έρχονται, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Φαντάζομαι να είσαι σε σχέση, αλλά να γουστάρεις κάποια άλλη ή κάποιον άλλον, έτσι.
3: Συμβαίνει αυτό. Να είσαι σε σχέση και να νιώθεις μια έλξη. Απαραίτητος λένε οι ειδικοί ότι αυτό δεν σημαίνει το τέλος της σχέσης. Είναι ένα καμπανάκι ενδεχομένως. Αν ψάχνεις αφορμές να συναντήσεις το αντικείμενο του πόθου.
2: Μάλιστα.
4: Να επικοινωνείς συχνά.
3: Ναι, εκεί τότε, παιδιά, η καμπάνα βαράει την τάμπη.
2: Αρχίζει η φαγούρα στο μέτωπο.
3: Ναι, άμα κάνεις κιόλας και δεν είναι απλά έλξη.
2: Εντάξει, τότε αρχίζει και γίνεται λίγο νησκητικό.
4: Μισό λεπτάκι. Πας, κάνεις ότι αυτό και μετά δεν έχεις καμία έλξη και λες, α, τίποτα, παροδικό ήτανε. Αλλά ορίστε, να, πέρασε.
3: Αυτό δεν το λέει η μελέτη.
2: Όχι, είναι του Μάνου θεωρία αυτή, κατάλαβες.
4: Δεν είναι ένα υπαρκτό όμως, ότι να, σου φύγε. Μούφα ήταν αυτό.
2: Ήταν και σου φύγε, άνθρωπε μου. Να μην πω τώρα τι ήτανε.
3: Να μην πω, λέω τι ήτανε.
2: Σφίξου λίγο ακόμα.
3: Άντε, μπράβο.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Εργασίες συντήρησης θα πραγματοποιηθούν στην περιφερειακή οδό αναδιαστήματα και στα δύο ρεύματα σήμερα και αύριο το βράδυ από τις 10 έως τις 6 της επομένης. Κατερίνη. 16χρονη νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση μετά την πτώση από το μπαλκόνι της οικίας της. Ηνωμένο Βασίλειο. 5 συλλήψεις για αδικήματα σχετικά με εκρηκτικά και εκένωση 85 οικειών σημειώθηκαν κοντά σε βάση που χρησιμοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ινδία. Τουλάχιστον 56 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από βροχές και καταιγίδες στη βορειοανατολική χώρα. Ποδόσφαιρο UEFA Nations League. Στις 10 παρατέταρτο, ο αγώνας της εθνικής ομάδας με τη Γερμανία στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής. Έθριος ο καιρός αύριο με κατατόπους συννεφιά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους

0: έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
0: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Λύπες και Θοδωρής Φέρης στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι η Σοφία Στεφανίδου και μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα θα τα λέμε εδώ στον αέρα. Σας έχω και φανταστικό διαγωνισμό στη συνέχεια. Τώρα όμως πάμε λίγο στους δρόμους της πόλης, για την ακρίβεια λίγο έξω από αυτήν, γιατί έχουμε ένα έντονο μποτιλιάρισμα. Είναι στην Εθνική Οδό Κατερίνης Θεσσαλονίκης με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, εκεί περίπου στο ύψος της Σύνδου. Ενώ επίσης έχει δημιουργηθεί μποτιλιάρισμα και στον δρόμο που στρίβεις από εκεί για να πας προς Άγιο Θανάσιο. Περνάτε μπροστά από τη Χαλάστρα και από το Ανατολικό. Εκεί λοιπόν θα συναντήσετε καθυστερήσεις. Επίσης και στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Εδέσης, με κατεύθυνση πάλι προς Θεσσαλονίκη, στο ύψος της Αγχιάλου. Υπομονή σε όλους τους φίλους οδηγούς που βρίσκονται εκεί, τουλάχιστον για όσους έρχεστε στη Θεσσαλονίκη. Να σας πω ότι είναι ευχάριστα τα πράγματα εδώ. Δεν έχουμε μέσα στην πόλη κάποιο έτσι ιδιαίτερο θέμα, οπότε όλα κυλάνε ομαλά. Συνεχίζουμε τώρα εμείς με επιτυχίες. Θέλω όπου και αν βρίσκεστε να ανεβάσετε την ένταση, γιατί έρχεται μοναδικός Γιώργος Σαμπάνης, μόνο εσύ, στους 9, 5 και 1.

0: Πολύ μου αρέσει αυτό το τραγούδι. Μπράβο και Παύλος Γκόρδης και παίζει δυνατά στο Κοσμοράδιο 95,1. Γεια σε όλους. Είμαι η Σοφία Στεφανίδου και μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα έχουμε ακόμη να ακούσουμε μαζί πολλά αγαπημένα τραγούδια. Σήμερα λοιπόν Κυριακή 27 του Σεπτέμβρη που είναι και η Παγκόσμια ημέρα τουρισμού, ο οποίος τουρισμός νομίζω καλά κρατάει ακόμη και στην πόλη μας. Πριν έρθω εδώ στο στούντιο, έκανα έτσι μια βόλτα στο κέντρο της πόλης και ομολογώ, είδα πάρα πολλούς ξένους, έτσι. Ήταν γλώσσες που δεν ήξερα καν. Το μεταξύ, δεν καταλάβαινα τι λένε και λέω σοπα. Έχουμε ακόμη τουρισμό, μου αρέσει πάρα πολύ γιατί η πόλη μας έχει πάρα πολλά πράγματα να κάνεις και πάρα πολλά πράγματα να δεις. Να το λέμε αυτό, είναι πάρα πολύ όμορφη. Συνεχίζουμε εμείς εδώ τώρα με επιτυχίες, έτσι. Θα πλογηθούμε σε μουσικά κομμάτια φανταστικά. Βλέπω τώρα εδώ Νίκος Απέργης έρχεται, Ελένη Φουρέιρα, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Κατερίνα Λιόλιου. Όλες οι επιτυχίες εδώ στους 9.5 και να.
1: Πέτρος Λαγούτης είναι ακόμα ένας άνθρωπος που δεν ακούει καθόλου ράδιο.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Ναι, πείτε μου.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Α, όχι, δεν ακούω ράδιο. Καθόλου ράδιο. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντή στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσει και να καταλάβει πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
5: Στέλλα Καλή.
1: Τίτλος:
5: Δεν παλεύετε.
6: Όχι.

Και αφού ακούσαμε αυτό το υπέροχο τραγούδι, αυτά τα χίλια από Νίκο Απέργη, ήρθε η ώρα για το διαγωνισμό που σας υποσχέθηκα. Ναι, ήρθε η ώρα να πάρετε μέρος για να κερδίσετε την θεραπεία σώματος Drainage από τα Αζαλέ. Είναι ουσιαστικά το μοναδικό είδος μασάζ με την ιδιότητα να επιδρά άμεσα και σημαντικά στη βελτίωση της υγείας. Έχει συσφυκτική επίδραση, αποβάλλει τις τοξίνες και έτσι με αυτόν τον τρόπο το δέρμα δείχνει πιο λαμπερό, έχει μια βελτιωμένη υφή και καλύτερη ποιότητα. Οπότε καταλαβαίνετε, κορίτσια και αγόρια, το θέλουμε σίγουρα αυτό. Drainage λοιπόν από τα Αζαλέ, και για να το κερδίσεις δεν έχεις παρά να στείλεις αμέσως τώρα το μήνυμά σου στο Viber του σταθμού στο 6982-951-951 γράφοντας τη λέξη θεραπεία. Είμαι η Σοφία Στεφανίδου και σου εύχομαι καλή τύχη.

Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος. Χάρτινες αγάπες. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιώργο Σαμπάνη και τον Νίκο Μακρόπουλο. Από Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Παράλληλα, και Νότης Φακιανάκης κυκλοφόρησε το 1998 και ομολογώ παραμένει ακόμη στη λίστα με τα αγαπημένα μου του Νότη. Είμαι λοιπόν η Σοφία Στεφανίδου και παράλληλα πάντως δεν προχωράνε ο Χρήστος Μάστορας και η Γαριφαλιά Καλυφώνη. Ξέρω πως πάρα πολλές δεν στεναχωρηθήκατε με αυτό. Χαίρεστε που είναι ελεύθερος επιτέλους ο Χρήστος Μάστορας, αλλά εγώ θέλω να σας προσγειώσω λίγο, γιατί ναι, μεν λέει το ρεπορτάζ ότι μάλλον βρήκε νέο σπίτι μόνη της η Γαριφαλιά, οπότε μάλλον είναι οριστικός, αλλά δεν είναι και σίγουρο, έτσι. Ας αφήσουμε ένα παραθυράκι επανασύνδεσης ανοιχτό. Όλα θα δείξουν στο μέλλον. Στο μέλλον, εμείς εδώ πέρα στο Κοσμοράδιο έχουμε πολλές επιτυχίες στον αέρα. Μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα θα ακούσουμε τα καλύτερα και ξεκινάμε αμέσως τώρα με Πρόστιμο και Ηλία Βρετό.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Τι τραγούδι είναι αυτό? Ας τελειώσουμε και Νίνο στο Κοσμοράδιο 95,1. Η αγαπημένη του Νίνο, η Τζόζεφιν, παιδιά, ετοιμάζει μια στρατηγική συνεργασία με Heaven Music και Warner Music Group, όπου αυτό θα της ανοίξει το δρόμο για έκθεση σε νέα παγκόσμια κοινά, φυσικά, δίνοντας έτσι στη μουσική της τη δυνατότητα να ταξιδέψει πέρα από τα ελληνικά σύνορα. Ήδη κυκλοφόρησε και το νέο της τραγούδι Το Δαχτυλίδι. Γενικά, πολλά έρχονται ακόμη από την Τζόζεφιν. Εγώ νομίζω ότι θα τη δούμε και στη Eurovision. Δεν ξέρω, κάνω τώρα μία πρόβλεψη, γιατί ακούγεται πολύ το όνομά της και για την Ελλάδα αλλά και για την Κύπρο. Ποιος ξέρει, σε λίγους μήνες θα τα μάθουμε όλα. Είμαι λοιπόν η Σοφία Στεφανίδου και συνεχίζουμε εμείς δυναμικά εδώ στους 95 και 1. Σας φέρνω τα καλύτερα τραγούδια στη συνέχεια, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι.
1: 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Η αποκάλυψη των Κυλιακών.
3: Πιανού.
2: Χρόνια περιμένουμε. Το Μάνου.
3: Πού να τους βρεις καλέ τώρα, πού να τρέχεις.
4: Χάλασα.
2: Ίσως δεν έχει ακολουθήσει σωστά τα βήματα που θα σας πούμε τώρα.
3: Έλα, λέγε.
2: Εντάξει, ξέρετε ότι χρειάζονται αρκετή πρωτεΐνη στο πιάτο.
3: Τι
2: πρέπει
3: άλλο?
2: Να μην ξεχνάμε και τις φυτικές ίνες. Μπόλικο νερό.
3: Ναι.
2: Επίσης, οι Κυλιακοί χρειάζονται κάρντιο,
3: ναι,
2: και ενδυνάμωση.
3: Εξαρτάται, ναι, σε τι ηλικία είσαι, βέβαια.
2: Αερόφια.
3: Στην ηλικία που είσαι εσύ.
2: Περπάτημα, τρέξιμο, ποδήλατο ή κολύμπι. Το κολύμπι δεν σε βλέπω, το ποδήλατο θα κουραστείς. Ένα περπατηματάκι.
3: Κολύμπι κάνω είσαι κολύμπι ακόμα. Κάνεις με κολύμπι.
2: Κοίταξε, έχουμε δει τα πλατσουρίσματά σου. Κάποιος μια φορά να σε τραβάει βίντεο να είναι έξω από την ακροθαλασσιά.
3: Κάνω κάτω πάνω,
2: μέσα,
3: κάτω πάνω.
2: Να κάνεις κανονικά.
3: Δίνω κανονικά.
5: Συμπεθέρας έτσι.
2: Το πατραχάνι που λένε.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
6: Τσέλικα Recycling.
7: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
6: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
7: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφου Χαλκιδικής.
6: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
8: Ενημέρωση ίσως σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Εργασίες συντήρησης θα πραγματοποιηθούν στην περιφερειακή οδό διαστήματα και στα δύο ρεύματα σήμερα και αύριο το βράδυ από τις 10 έως τις 6 της επομένης. Εύβοια. Ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες σε σπίτια, κατολιστήσεις και προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Νότια Αφρική. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 26 τραυματίστηκαν σε δύο ξεχωριστές ένοπλες επιθέσεις σε χώρους διασκέδασης στο Johannesburg και σε περιοχή έξω από το Cape Town. Σαουδική Αραβία. Μέσω τηλεκπαίδευσης θα λειτουργήσουν για μία εβδομάδα τα σχολεία στο Ριάντ μετά τις νέες επιθέσεις των Χούθη. Ποδόσφαιρο UEFA Nations League. Ξεκίνησε ο αγώνας της εθνικής ομάδας με την Γερμανία στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής. Έθριος ο καιρός αύριο με κατατόπους συννεφιά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου.

0: στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Φίτου Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Να περνάς και μοναδικός και αξέχαστος Γιώργος Μαζωνάκης εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα λοιπόν σε όλους. Να σας συστηθώ. Εγώ είμαι η Σοφία Στεφανίδου και μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα θα τα λέμε παρέα, φυσικά μαζί με τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια. Ήρθε η ώρα να δούμε τι γίνεται και με την κίνηση στους δρόμους, όπου σας έχω ευχάριστα νέα. Εδώ λύθηκε το πρόβλημα που είχαμε στην Εθνική Οδό από Κατερίνη προς Θεσσαλονίκη. Στρώσανε τα πράγματα. Πολύ λίγες καθυστερήσεις τώρα εκεί στο ύψος της Σύνδου. Κατά τα άλλα, όλα κυλάνε ομαλά. Είμαστε πανέτοιμοι για ένα υπέροχο τραγούδι τώρα από Νατάσα Θεοδωρίδου, 11 παρά. Δυναμώστε την ένταση.

αγάπη μου με διώχνεις και Αναστασία, γιατί τα καλύτερα τραγούδια παίζουν εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα σε όλους, εγώ είμαι η Σοφία Στεφανίδου και τώρα θα σας ταξιδέψω λίγο νοητά στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπου σήμερα έχουν την National Chocolate Milk Day. Είναι η μέρα δηλαδή αφιερωμένη στο σοκολατούχο γάλα, το κακάο που λέμε εμείς, και πραγματικά θα τη γιορτάσω και εγώ αυτή τη μέρα. Βέβαια κάθε μέρα την τιμάω, είναι η αλήθεια. Είναι το αγαπημένο μου πρωινό. Άλλοι ξυπνάνε και πίνουν καφέ, άλλοι χυμό, άλλοι τσάι. Εγώ είμαι κάθε μέρα με ένα κακάο στο χέρι και πραγματικά μου αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Χειμώνα, καλοκαίρι. Συνεχίζουμε εμείς εδώ με επιτυχίες τώρα, γιατί θα μου ανοίξει η όρεξη. Θα πάω να πάρω ένα κακάο σε λίγο. Σας έχω όμως επιτυχίες εδώ. Όρεξη για μουσική υπάρχει σίγουρα. Άννα Βύση, Θοδωρής Φέρης, Αντώνης Ρέμος, Τέλειος Ρόκος. Όλα εδώ στους 9, 5 και 1.

Αιγαίο και Αναβύση στον απόϊχο της χθεσινής της μεγάλης συναυλίας παίζει και εδώ δυνατά στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα σε όλους και όσοι συντονιστήκατε τώρα, καλώς ήρθατε στην υπέροχη παρέα μας. Είμαι η Σοφία Στεφανίδου και μαζί περνάμε αυτό το εξαιρετικό, θα έλεγα, βράδυ Κυριακής. Εξαιρετικό από άποψη καιρού. Εμένα είναι ο αγαπημένος μου. Δεν έχει πάρα πολύ κρύο ακόμη, αλλά τι θες τη ζακετούλα σου ή έτσι ένα ελαφρύ μπουφανάκι. 19 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ενώ αύριο θα φτάσουμε μέχρι τους 24. Θα έχουμε ήλιο αύριο, έτσι. Δεν θα δούμε βροχές, όπου φαίνεται ότι θα τις δούμε στο τέλος της εβδομάδας. Τώρα όμως είμαστε ακόμη καλά. Συνεχίζουμε τώρα με επιτυχίες. Έρχεται αγαπημένος Θοδωρής Φέρης και μας τραγουδάει εδώ.

0: 95,1.
1: Σε είδα πάλι να με κοιτάζεις. Γεια σου τι κάνεις, να μου φωνάζεις.
2: Σε είδα πάλι ξαφνικά

Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος. Χάρτινες αγάπες. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιώργο Σαμπάνη και τον Νίκο Μακρόπουλο. Από Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95.

ζητήσατε τόσο πολύ σήμερα, ναι, παίζει στον αέρα. Παγκόσμια μέρα του ψεύτη και Κατερίνα Λιόλιου στο Κοσμοράδιο 95,1. Κυκλοφόρησε εννοείται και το βίντεο κλιπ από αυτό το υπέροχο τραγούδι, αλλά η Κατερίνα δεν μας άφησε έτσι. Δημοσίευσε και φωτογραφίες backstage από το βίντεο κλιπ, έτσι ποζάρει με πάρα πολύ χαρά. Μετά στο βίντεο κλιπ, βέβαια, παίρνει ένα πιο σοβαρό ύφος. Μ' αρέσει πάρα πολύ όταν βλέπω έτσι backstage φωτογραφίες από τα βίντεο κλιπ. Βλέπεις διάφορα στιγμιότυπα που μπορεί να έγιναν και φυσικά δεν βγαίνουν όλα στον αέρα. Πάρα πολύ ωραία. Είμαι η Σοφία Στεφανίδου και εμείς τώρα συνεχίζουμε να ακούμε επιτυχίες εδώ στον αέρα. Έρχεται μοναδικός Πασχάλης Τερζής. Έχω μια αγάπη στους 9, 5 και 1.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σ' ό,τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα σαλόνια.

απόφασή σου και Δήμος Αναστασιάδης, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα λοιπόν σε όλους. Φιλιά πολλά, θέλω να στείλω λίγο πιο μακριά στον Βασίλη που μας ακούει τώρα από τη Γερμανία. Έχουμε και τον άλλο τον Βασίλη στην Κομοτηνή. Φιλιά πολλά και στον Αναστάση, ο οποίος θέλει μάλιστα να ακούσει το τραγούδι Καμπάνες του Αργυρού. Σε λίγο θα έρθει και αυτό και όλα αυτά που εσείς ζητήσατε. Φιλιά πολλά και στη Φωτεινή και μ' αρέσει πάρα πολύ ο Αποστόλης εδώ, παιδιά, που λέει αυτή τη στιγμή είναι εννοείται συντονισμένο στην εκπομπή και παράλληλα βλέπει την Εθνική Ελλάδος που παίζει με τη Γερμανία. 0-0 το σκορ μέχρι στιγμής. Νωρίτερα είχαμε και τον τελικό του Super Cup Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, σκορ 101-96. Ήταν μεγάλο ντέρμπι, κέρδισε στο τέλος ο Ολυμπιακός. Αυτά λοιπόν και με τα αθλητικά νέα, δηλαδή σας κάνω ενημέρωση για τα πάντα. Σοφία Στεφανίδου στον αέρα μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα και έχουμε να πούμε πολλά γι' αυτό. Μείνετε συντονισμένοι.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Δεν μου λέτε, κάνα κυβό του Ρούμπικ. Έχετε πιάσει ποτέ στα χέρια σας?
2: Κυβό του Ρούμπικ.
3: Πιάσαμε και αφήσαμε.
2: Όταν ήμουν μικρός κι εγώ.
1: Παιδιά, έβλεπα κάτι βίντεο χθες που λύνανε κάτι παιδάκια σε κάτι κλάσματα του δευτερολέπτου. Κάτι κυβό του Ρούμπικ.
3: Η πιτσιρίκα η εξάχρονη από την Κίνα. Ναι. 6 ετών, καλά το ακούσατε.
1: Μπράβο.
3: Δεν ξέρω τι κάνει το δικό σας εξάχρονο παιδί, ανοίξει βαφτιστήρι. Τα κινεζάκια λύνουν σε 4,52 δευτερόλεπτα.
1: 4,52 χρόνια, αν με αφήσουμε ένα τέτοιο κυβό. Δεν πρόκειται να τον λύσω ποτέ, αλήθεια σου λέω.
3: Μετά το βελτίωσε.
1: Μάλιστα.
3: Έκανε 4,27 δευτερόλεπτα.
2: Α, το έσπασε κιόλας.
3: Δύο φορές σε τρεις μέρες έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ για τον κύβο του Ρούμπικ η εξάχρονη Λιάν Γιονζουί.
1: Η μόνη περίπτωση να το κάνω αυτό, να ξέρεις, είναι να με αφήσεις να ξεκολλήσω όλα τα αυτοκολλητάκια από τις πλευρές που έχουν τα χρώματα.
3: Τα οποία δεν ξεκολλάνε εύκολα.
1: Όχι.
3: Το είχα δοκιμάσει μια φορά.
2: Όχι. Δεν είναι αυτοκόλλητα, ενσωματωμένα είναι κυβάκια.
1: Καλά, εντάξει, αυτοκόλλητα είναι τα φτηνά. Εν πάση περιπτώσει, πάλι πάρε το ακριβό. Λες και θα το λύσεις.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Δεν ξέρω αν το είχατε ακούσει, αλλά και ο Εμίλιος Χιλάκης Κοσμοράδιο ακούει.
5: Ναι.
6: Ναι, γεια σας.
5: Ναι, πείτε μου.
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Αφήστε με, κυρία μου, ακούω ράδιο τώρα. Ράδιο. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο. Ναι, Κοσμοράδιο. Και αν δεν το ακούσατε καλά, Κοσμοράδιο. Ευχαριστώ.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
7: Η μουσική έρχεται από ψηλά.
0: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
8: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
0: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε. Φύ του Λευκού Πύργου.
7: Για όλο το πλανήτη.
9: Ανεβαίνουμε μαζί.
7: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
7: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
7: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Παγκόσμιο φαινόμενο Πέτρος Ιακωβίδης στο Κοσμοράδιο 95,1. Χαίρετε, να σας συστηθώ. Είμαι η Σοφία Στεφανίδου και μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα έχουμε ακόμη να ακούσουμε πολλά τραγούδια και να πούμε πολλά. Ενώ τώρα ήρθε η ώρα να κάνουμε και μια βόλτα στους δρόμους της πόλης, να δούμε τι γίνεται από κίνηση. Είναι λοιπόν στα καλύτερά της. Δεν έχουμε κανένα μποτιλιάρισμα. Λίγο πιο έξω, εκεί στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Κατερίνης, με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, στο ύψος της Σύνδου. Ναι, εκεί συναντάμε λίγες καθυστερήσεις, όμως στους υπόλοιπους δρόμους όλα κυλάνε ομαλά. Τώρα, φύγαμε για ένα τραγούδι το οποίο πραγματικά το λατρεύω και θα ανεβάσω την ένταση στο τέρμα. Το ίδιο λέω να κάνετε κι εσείς. Είναι από το 1999. Δίνω τώρα spoil. Στίχη και μουσική Φίβος εννοείται. Άρα, μιλάμε για Δέσποινα Βανδύ, άλμπουμ Προφητείες. Ποιο τραγούδι? Στάδωσα όλα. Ανεβάστε την ένταση.

0: πιο όμορφο υπάρχει και Χρήστος μένει διά της και παίζει δυνατά στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι η Σοφία Στεφανίδου και θα σου αποκαλύψω ότι υπάρχουν τρία ζώδια τα οποία αφήνουν πίσω τους τα δύσκολα. Το τρίγωνο, λένε οι αστρολόγοι, του ηλίου Πλούτουνα που μπήκαμε, ανοίγει νέο κεφάλαιο τώρα σε αυτά τα ζώδια και τους φέρνει μια πάρα πολύ ωραία εποχή, πάρα πολύ έτσι χαρούμενη. Είναι ο Εγώκερος, ο Κριός και ο Σκορπιός. Πολύ τύχη θα έχουν αυτά τα ζώδια και τους το εύχομαι. Εμείς θα έχουμε μια πολύ ωραία βραδιά εδώ στους 95 και 1 με τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια. Έρχονται όλοι οι αγαπημένοι σας καλλιτέχνες, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι.
1: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
1: Στέλλα Καλή.
2: Τίτλος:
1: Δεν παλεύετε.
3: Όχι.

Τα καλύτερα που έλκονται, λέει η Ιουλία Καλυμάνη. Τα καλύτερα έρχονται, παιδιά, για την εθνική μας. Αυτή τη στιγμή παίζουν για το Nations League με τη Γερμανία. 0-1 το σκορ. Έβαλε ο Δημήτρης Κουρμπέλης τον γκολ στο 82 κιόλας. Νομίζω ότι αυτή η εθνική φέτος θα πάει πάρα πολύ καλά. Και τα επόμενα χρόνια δηλαδή, γιατί έχει πολλά ταλέντα, είναι η αλήθεια. Είμαι λοιπόν η Σοφία Στεφανίδου και ναι, ο Αναστάσης μου λέει, βλέπει και αυτό στην εθνική και παράλληλα ακούει Κοσμοράδιο. Ό,τι καλύτερο. Μπράβο, Αναστάση. Έτσι πρέπει να κάνετε, παιδιά. Τα συνδυάζουμε όλα, μα θέλουμε. Φιλιά πολλά να στείλω και στον Βασίλη, στην Άννα, στον Θωμά, στην Αθηνά που θέλει να ακούσει η Κατερίνα Λιόλιου και εννοείται θα παίξει. Όλα τα αγαπημένα σας τραγούδια παίζουν και όλοι οι αγαπημένοι καλλιτέχνες και φυσικά και στον Στέφανο. Τώρα συνεχίζουμε εμείς εδώ με επιτυχίες. Είμαι η Σοφία Στεφανίδου και φέρνω στον αέρα μοναδικό Νότης Φακενάκη. Μας λέει και δεν μπορώ και εσύ ανεβάζεις την ένταση στο τέρμα.

Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος. Χάρτινες αγάπες. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιώργο Σαμπάνη και τον Νίκο Μακρόπουλο. Από Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

να πεις τώρα για αυτό το τραγούδι. Δημήτρης Μητροπάνος, αναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα. Και ξημερώματα ακόμη δεν έχουμε. Εντάξει, παιδιά, στα μεσάνυχτα φτάνουμε και τα λέμε παρέα εδώ στους 9, 5 και 1. Τα καλύτερα τραγούδια παίζουν εδώ. Εσύ λοιπόν, αν θέλεις να κάνεις μια εκδρομή αυτό το διάστημα που έχει πάρα πολύ ωραίο καιρό, είναι η αλήθεια. Ό,τι πρέπει για αυτά, σου προτείνω τον Νυμφαίο. Ναι, τον Νυμφαίο, γιατί είναι το ελληνικό χωριό που ψηφίστηκε ανάμεσα στα ομορφότερα της Ευρώπης, παρακαλώ. Είναι στα 1350 μέτρα. Φυσικά θα πάρεις το μπουφανάκι σου. Μη σε πω και χοντρό μπουφάν, αν πας από εδώ και πέρα. Πανέμορφο, γραφικό. Μας αρέσει πάρα πολύ. Εντάξει, εγώ εκεί στη Φλόρινα τα έχω γυρίσει τα μέρη. Γενικά, τι να σε λέω τώρα. Είμαι η Σοφία Στεφανίδου και θα τα πούμε μετά για τους προορισμούς. Τώρα έρχεται ένα τραγούδι που ζητήσατε. Φυσικά, Καταρίνα Λιόλιου και Λογαριασμός στους 9, 5 και 1.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Δεν μου λέτε, ένα κυβό του Ρούμπικ έχετε πιάσει ποτέ στα χέρια σας?
2: Κυβό του Ρούμπικ.
3: Πιάσαμε και αφήσαμε.
2: Ναι. Όταν ήμουν μικρός κι εγώ.
1: Παιδιά, έβλεπα κάτι βίντεο εχθές που λύνανε κάτι παιδάκια σε κάτι κλάσματα του δευτερολέπτου. Κάτι κυβό του Ρούμπικ.
3: Η πιτσιρίκα η εξάχρονη από την Κίνα. Ναι. 6 ετών, καλά το ακούσατε.
1: Μπράβο.
3: Δεν ξέρω τι κάνει το δικό σας εξάχρονο παιδί. Ανοίξει βαφτιστήρι. Τα κινεζάκια λύνουν σε 4,52 δευτερόλεπτα.
1: 4,52 χρόνια, αν με αφήσει ένα τέτοιο κυβό. Πρόκειται να τον λύσω ποτέ, αλήθεια σου λέω.
3: Μετά το βελτίωσε.
1: Μάλιστα.
3: Έκανε 4,27 δευτερόλεπτα.
2: Α, το έσπασε κιόλας.
3: Δύο φορές σε τρεις μέρες έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ για τον κύβο του Ρούμπικ η εξάχρονη Λιάνγκ Γιονζουί.
1: Η μόνη περίπτωση να το κάνω αυτό, να ξέρεις, είναι να με αφήσεις να ξεκολλήσω όλα τα αυτοκολλητάκια από τις πλευρές που έχουν τα χρώματα.
3: Τα οποία δεν ξεκολλάνε εύκολα.
1: Όχι.
3: Το είχα δοκιμάσει μια φορά.
2: Δεν είναι αυτοκόλλητα, είναι σωματωμένα, είναι κυβάκια.
1: Καλά, εντάξει, αυτοκόλλητα είναι τα φτηνά. Εμπάσχε με την
2: εσύ πάλι πάρε το ακριβό. Δες και να το λύσεις.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Στον αέρα, στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Τι ωραίο τραγούδι. Μην ανησυχείς από Γιώργο Σαμπάνη στο Κοσμοράδιο 95,1 και κάπως έτσι φτάσαμε και στο φινάλε της σημερινής μας εκπομπής. Γενικά πέρασε πάρα πολύ ωραία αυτή η βραδιά. Ακούσαμε πολύ ωραία τραγούδια. Είχαμε και διαγωνισμό. Είχαμε τα πάντα. Είχαμε και την νίκη της εθνικής μας στο ποδόσφαιρο κόντρα στην Γερμανία με 0-1. Τι άλλο να θέλουμε. Είμαι λοιπόν η Σοφία Στεφανίδου και εννοείται ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή, κλασικά 8 με 12 τα μεσάνυχτα, εδώ στους 9:05. Προς το παρόν σας εύχομαι καλό βράδυ και καλή εβδομάδα.
1: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο. Κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Δεν μου λέτε, κάνα κυβό του Ρούμπικ. Έχετε πιάσει ποτέ στα χέρια σας?
3: Κυβό του Ρούμπικ.
4: Πιάσαμε και αφήσαμε.
3: Ναι. Όταν ήμουν μικρός κι εγώ.
2: Παιδιά, έβλεπα κάτι βίντεο χθες που λύνανε κάτι παιδάκια σε κάτι κλάσματα του δευτερολέπτου. Κάτι κυβό του Ρούμπικ.
4: Η πιτσιρίκα η εξάχρονη από την Κίνα. Ναι. 6 ετών, καλά το ακούσατε.
2: Μπράβο.
4: Δεν ξέρω τι κάνει το δικό σας εξάχρονο παιδί. Ανοίξει βαφτιστήρι. Τα κινεζάκια λύνουν σε 4,52 δευτερόλεπτα.
2: 4,52 χρόνια, αν με αφήσει ένα τέτοιο κυβό. Δεν πρόκειται να τον λύσω ποτέ, αλήθεια σου λέω.
4: Μετά το βελτίωσε.
2: Μάλιστα.
4: Έκανε 4,27 δευτερόλεπτα.
3: Α, το έσπασε κιόλας.
4: Δύο φορές σε τρεις μέρες έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ για τον κύβο του Ρούμπικ η εξάχρονη Λιάνγκ Γιονζουί.
2: Η μόνη περίπτωση να το κάνω αυτό, να ξέρεις, είναι να με αφήσεις να ξεκολλήσω όλα τα αυτοκολλητάκια από τις πλευρές που έχουν τα χρώματα.
4: Τα οποία δεν ξεκολλάνε εύκολα.
2: Όχι.
4: Το είχα δοκιμάσει μια φορά.
3: Δεν είναι αυτοκολλητά, είναι σωματωμένα, είναι κυβάκια.
2: Καλά, εντάξει, αυτοκολλητά είναι τα φτηνά. Εν πάση περιπτώσει.
3: Εσύ πάλι πάρε το ακριβό. Λες και να το λύσεις.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Σκέφτη.

μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ακούστε.

0: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος. Χάρτινες αγάπες. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιώργο Σαμπάνη και τον Νίκο Μακρόπουλο. Από Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: πίσω σ' αυτό. Βάλε στα χείλη σου ραγιό.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Μόνο επιτυχίες. Ακούστε.

0: Δέσποινα Μοιραράκη.
1: Ποιος άλλος ακούει Κοσμοράδιο?
0: Η Αθηνά Μαξίμου φυσικά.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ράδιο, φυσικά. Κοσμοράδιο. Και εσείς Κοσμοράδιο. Και εμείς Κοσμοράδιο.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειάζομαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουδίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι

0: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος. Χάρτινες αγάπες. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιώργο Σαμπάνη και τον Νίκο Μακρόπουλο. Από Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

στιγμές που θες να χαθείς. Στον κόσμο που ήρθες να θες να κρυφτείς. Υπάρχουν στιγμές που βλέπεις το φως και σκέφτεσαι μόνο να βγεις ζωντανός. Σκοτάδι τριγύρω και νιώθω ξανά πως έμεινα μόνος κι αυτή τη βραδιά. Εικόνες που μοιάζουν αναμνήσεις παλιές, σαν βήμα που κάνω συνέχεια στο χτες.

0: είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
0: Καλλιτέχνης
1: Ζώζεφιν.
0: Τίτλος
1: Δαχτυλίδι.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Αποστόλης Παπαδημητρίου.
1: Κυρίες και κύριοι, η Μαριάννα του Μασάτου είναι ένας ακόμη άνθρωπος που δεν ακούει ράδιο.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Αχ, εγώ δεν ακούω ράδιο, ναι. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος. Χάρτινες αγάπες. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιώργο Σαμπάνη και τον Νίκο Μακρόπουλο. Από Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ένα περίπου λέει 15% στην Μεγάλη Βρετανία ποσοστό γυναικών χωρίζουν λέει τους φίλους τους λόγω των video games. Κάθονται λέει και καίγονται με τις ώρες και δεν τους δίνουν σημασία. Ναι, αλλά θα σας πω τα θετικά. Λοιπόν, δεν χρειάζεται.
2: Δεν θέλουν τα θετικά.
1: Δεν θα τσιλιμπουρδίζει. Θα ξέρεις ότι παίζει εκεί πέρα.
2: Εκεί και καίγεται.
1: Εκεί που τον έχεις αφήσει, δεν θα βγαίνει με τους φίλους του να πίνει.
3: Ωραία.
1: Δεν θα πει αχ, μωρό μου, σούρωσα και φίλησα την άλλη.
4: Τι ωραία σχέση είναι αυτή. Ένα διακοσμητικό στο σπίτι. Με το τηλεκοντρόλι στο χέρι.
1: Πολύ
4: να παίζει
1: ωραία.
4: Να κάνει πιο πιο πιο.
2: Να κάνει γούβα στο πέρα.
1: Θα σας πάρω και σας ένα φορητό να παίζετε κι εσείς.
4: Ναι, να βγάζει κάτι κραυγές καμιά φορά, να ναι. κοπανάει τίποτα όταν χάνει.
1: Βέβαια.
4: Είναι η ιδανική σχέση που θα ήθελα να είχα. Προφανώς, εντάξει. Μόνο 15% χωρίζουν γι' αυτό.
1: Μόνο 15%.
4: Εμένα μου φαίνεται μικρό το ποσοστό.
1: Έχει πολύ θετικά, πολλά θετικά, Μιράντα, να ξέρεις.
3: Ρε Μάνο, δες που δεν τα βρίσκουν τώρα οι γυναίκες θετικά. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Δεν είναι σωστές αυτές.
3: Δεν μπορεί να τις πείσεις.
1: Έλα, υπάρχει ένα 85% που δεν έχει πρόβλημα.
3: Όχι, υπάρχει ένα 85% που χωρίζει για άλλους λόγους.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.